0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία σιδηροδρομικού σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 98091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.

0: προλάβει να κάνω τίποτα. Πότε είμαστε στην. Εχθές ήταν το θερινό ηλιοστάσιο.
1: Και τι σημαίνει αυτό?
0: Σημαίνει ότι ήταν η μεγαλύτερη μέρα του χρόνου.
1: Ας το καλό.
0: Δηλαδή από χθες ξεκινάμε να μετράμε αντίστροφα πια. Όχι
1: τραγικό.
0: Για τη ζωή μας γενικότερα.
1: Καλά, κάθε μέρα μετράμε αντίστροφα, άλλωστε.
0: Μιλάμε αντίστροφα για σε σχέση με το μεγάλωμα της μέρας. Δηλαδή χθες ήταν το πικ.
1: Ωραία, κατάθλιψη από εδώ και πέρα. Να σε ρωτήσω κάτι. Ξέρεις πώς μπορείς να περάσεις τον μπέργκερ σου στα εταιρικά έξοδα?
0: Θα σου πω πάλι σε πολύ λίγο. Επίσης, εσύ ξέρεις πού τριφτάρουν οι νταλίκες στην Ελλάδα?
1: Ξέρω. Εγώ τα οργανώνω αυτά τα τριφτυλίκια. Βρέθηκε ο DJ της ασφάλτου στα Άνω Λιώσια.
0: Ισχύει άραγε ότι η ζέστη μας κουράζει.
1: Και μην ξεχνάτε ότι 9 παρα 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Επίσης, παιδιά, το βασικότερο. Δεν ξεκινάει εβδομάδα αν δεν ξεκινήσετε να στέλνετε καλημέρες και μηνύματα στο Viber.
1: Εμείς και εσείς. Εσείς και εμείς μόνοι πάνω στη γη.
0: 6942-929-929. Ξεκινάτε τώρα να ζεστάνετε τα... Μια ζέστη κάνει εδώ μέσα τώρα.
1: Ναι, καλέ.
0: Γιατί
1: ανοίξτε μας τις πόρτες, να δει λίγος αέρας, Παναγία μου.
0: Λες να είμαστε σε κάποιο φούρνο μέσα και να έχει ανοίξει η Ελβίρα στους 160. Κάτι γίνεται, νιώθω.
1: Ξέρεις τι ωραίο κρατσανιστό που θα ήμουν εγώ. Πιπινάκι κιόλας μικρό του. Μόσχος, πώς λέγεται.
0: Κρατσανιστό θέλει απευθείας στους 240. Δεν γίνεται με τους 160. 60, θα σιροπιάσεις.
1: Κάνει την προθέρμανση.
0: Ξεκινάτε που λέτε να στέλνετε μηνύματα. Γιατί παιδιά δεν γίνεται χωρίς μηνύματα. Θα πεθάνουμε και δεν θα έχουμε πει μια καλημέρα. Στείλτε μια καλημέρα τώρα, σας παρακαλώ.
1: Μια τελευταία καλημέρα. The Breakfast Show. Κάθε πρωί.

0: Κακά όνειρα έβλεπε ο Teddy Swims και το έκανε τραγούδι. Να. Και το παίζουμε εμείς εδώ στον αέρα το 92,9 Kiss.
1: Αυτό θα πει τέχνη.
0: Στο Breakfast Show.
1: 7 και 5 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9. Καλά μου, παιδιά, και δεν ξέρω αν τα μάθατε, ακούσατε, διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο, το απλό, το προσιτό, το ίντερνετ, το ΔΕΗ, το Fiber φυσικά, έχει και σταθερό.
0: Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερή τηλεφωνία με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπείτε τώρα στο dei.gr/fiber και μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
1: Τσαλαλαλαλαλαλα, δευτεριάτικες, καλημέρες από τα αγγελάκια σας. Λοιπόν, καλοκαιρινό το σκηνικό και σήμερα στην Αθήνα, με καθαρό ουρανό και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα ανέβει μέχρι τους 29 εκεί, 30 βαθμούς Κελσίου. Και η αλήθεια είναι ότι αυτές οι μέρες είναι καλές και δροσερές, δηλαδή και καλοκαίρι και δροσούλα.
0: Κλείνετε τα σεντόνια σας, εγώ αυτό έχω να πω.
1: Και ήλιος.
0: Γιατί θα τα κάψει ο ήλιος και θα μπουν μια χαρά στα ντουλάπια.
1: Και αεράκι. Και σαμπού και κονδύσιονερ. Έτσι πάει αυτό το πενταήμερο που θα μπορέσουμε να ανασάνουμε, γιατί μετά έρχονται μεγάλες ζέστες. Οπότε τώρα στο χαρούμε. Το βραδάκι έχει ένα μελτεμάκι. Ξέρεις το μελτεμάκι?
0: Το ξέρω, αυτό απλά το δεν είμαι εκείνη την ώρα έξω.
1: Γιατί?
0: Βέβαια, χθες το βράδυ ήμουν. Πήγα σε μια παραλία και ήταν φανταστικά.
1: Δεν ήταν φανταστικά?
0: Ήταν φανταστικά.
1: Εμάς στο θέατρο, εκεί στο ίδρυμα, το βράδυ ήταν. Το ίδρυμα δεν ακούστηκε πολύ ωραίο. Αλλά στο ίδρυμα Μίζωνος εννοώ, το θερινό εκεί έξω που παίζουμε τη ζωή του Χιώτη, είχε ένα αεράκι. Τι ωραίο αεράκι. Κάποια στιγμή πήρα και μια γρανίτα από πίσω. Και, α, okay.
0: Λοιπόν, να σας πω αυτή τη στιγμή τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας. Να σας πω ότι έχουμε ένα κεφισό, ο οποίος έχει κινήσει από το ύψος Περιστερίου μέχρι τη Νέα Ιωνία.
1: Στα παρασκήνια
0: εννοούσα. Στην άνοδο, κάθοδο. Ναι, παιδιά, αυτό είναι. Εντάξει, κάθοδος τώρα λέει κίνηση στο ύψος του Περιστερίου.
1: Χαλαρά είναι η κίνηση. Δεν
0: χαλαρά
1: κατάλαβα.
0: Τώρα, ναι, χαλαρά είναι.
1: Ωραία.
0: Πάμε να πάρουμε μια γρανίτα να τελειώνουμε.
1: Ωραία, γρανίτα, σαν γρανίτα.
0: Θέλω μια γλυκιά γρανίτα τώρα, μπορείς να με κεράσεις. Α, όχι, είπαμε κάνω είναι. Διατροφή, έχω κόψει τη ζάχαρη.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα. Πάμε να ακούσουμε Supergirl εδώ στον αέρα του 92,9 Kiss.

0: Kiss Breakfast Show.
1: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
2: Η καλύτερη παρέα μας.
3: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, την αβόηση. Είστε φανταστικοί.
0: Με τον Αργύρη και τη ζωή.

0: 7 και 13 δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9. Παρέα πάντα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες. Δευτερούλα, όσοι ήρθατε τώρα στην παρέα μας, καλημέρα. Είναι 22 Ιουνίου. Είμαστε εδώ φυσικά στο Breakfast Show. Είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζωέ Πρέ και ήρθε η ώρα να σας μιλήσουμε, παιδιά μου, για το ChatGPT. Το AI που έχει καταλάβει τις ζωές μας.
0: Ναι.
1: Μας έχει μπει για τα καλά.
0: Εντελώς.
1: Θέλω λοιπόν να σου πω. Εντάξει, δεν είναι μόνο το ChatGPT, είναι πολλές πλατφόρμες AI. Είναι το Gemini,
0: έχει μπει παντού,
1: είναι το Claude.
0: Ναι.
1: Δεν είναι μόνο το ChatGPT, το ChatGPT είναι μία μορφή τεχνητής νοημοσύνης. Βοηθός, θα έλεγε κανείς. Λοιπόν, άκου τώρα τι γίνεται. Το ChatGPT έφτασε το 1 δισεκατομμύριο μηνιαίους χρήστες, που
0: τι
1: σημαίνει
0: λες,
1: ότι 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι σταθερά κάθε μήνα το χρησιμοποιούν.
0: Wow.
1: Και το ChatGPT δημιουργήθηκε το 2022, το Νοέμβριο κιόλας του 2022. Και σκέψω ότι μέσα σε 3,5 χρόνια περίπου έκανε αυτό το τεράστιο μπαμ.
0: Wow.
1: Και έφτασε τόσο γρήγορα αυτό το ορόσημο που ξεπέρασε και το προηγούμενο ρεκόρ που είχε κάνει το Google Maps. Γιατί το Google Maps μέσα σε 5 χρόνια κατάφερε να φτάσει
0: τον ίδιο
1: όγκο χρήσης. Μέσα σε 5 χρόνια είχε κάνει αυτό το ρεκόρ.
0: Ενώ αυτό το έκανε σε 3,5.
1: Σε 3,5, ναι.
0: Το κατέληψε.
1: Από τη μία είναι ένα εργαλείο το οποίο μας βοηθάει πάρα πολύ στην καθημερινότητα. Μπορείς να το σηκώσεις άμα θες.
0: Όχι, δεν.
1: Στην καθημερινότητα, γιατί βλέπω ότι σε απασχόλησε.
0: Περιέργεια έχω.
1: Είναι ένα εργαλείο το οποίο μας βοηθά πάρα πολύ στην καθημερινότητά μας. Στην Αμερική έχουν αρχίσει και ανησυχούν πάρα πολύ. Σου λένε, τίθονται ζητήματα ασφαλείας. Πού πάνε όλα αυτά τα δεδομένα που δίνουμε στο ChatGPT? Πού πάνε, δηλαδή λέει ο καθένας το μακρύ του και το κοντό του.
0: Θα ήθελα να μην μπω σε αυτό.
1: Εσύ, ναι, κοίταξε.
0: Θα ήθελα να μην μπω σε αυτό, γιατί άμα μπει σε αυτό είναι ένας κικαιώνας ο οποίος πραγματικά θα σε τρελάνει.
1: Καλό είναι βέβαια που
0: θέλει ένα μέτρο.
1: Ισχύει, αλλά είναι καλό που έχουν ξεκινήσει και αναζητούν οι εκάστοτε κυβερνήσεις, ρε παιδί μου, να δουν τα ζητήματα ασφαλείας. Γιατί
0: αργήσανε.
1: Σου λέω, δεν θα σου πω ότι εγώ έχω βάλει, ξέρω εγώ, ποια είμαι, που μένω, οτιδήποτε τέτοιο.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το πιο κλασικό που μπορείς να φανταστείς. Οι ιδέες που δίνεις στο ChatGPT. Π.χ., έχω γράψει εγώ ένα σενάριο.
0: Ναι.
1: Και θέλω να το περάσω από το ChatGPT να μου πει αν είναι καλό το σενάριο,
0: ναι,
1: αν είναι κακό, τι θα μπορούσα να διορθώσω.
0: Ναι.
1: Το ChatGPT μπορεί να το κρατάει και να δίνει τις ιδέες μου σε κάποιον άλλον.
0: Να το στείλει σε ανταγωνιστικό κανάλι.
1: Φυσικά γίνεται αυτό, καλέ. Γίνεται όντως, γιατί το ChatGPT με αυτόν τον τρόπο λειτουργεί.
0: Να το κατοχυρώσεις. Υπάρχει αριθμός κατοχύρωσης.
1: Ναι,
0: αν είναι αυτό το πρόβλημα.
1: Αν δεν αποδείξεις τώρα ότι το ChatGPT είπε την ιδέα σου στη Μαρία, στη Μαρία στην Νικαράγουα.
0: Στο ChatGPT το πας στα δικαστήρια.
1: Δεν μπορώ να το πας στα δικαστήρια.
0: Το πας στα δικαστήρια.
1: Δεν έχω καλό δικηγόρο. Εσύ έχεις ένα καλό δικηγόρο, μου είσαι ξαναπεί για το δικηγόρο.
0: Εγώ έχω ένα καλό δικηγόρο.
1: Ζή, αυτός είναι.
0: Σταμάτα πια.
1: Τέλος πάντων. Ωραία. Τώρα εσείς, αν έχετε καλό δικηγόρο.
0: Πάρτε μας τηλέφωνο. 2-10-80-50-000. Κάποιος ήδη έχει καλό δικηγόρο για μας παίρνει τηλέφωνο. Δεν καταλαβαίνω.
1: TGI Fridays, δωρεπιταγή. Θα κερδίσετε 50 ευρώ να πάτε να απολαύσετε εκεί πέρα τα ωραία σας, τα μπεργκεράκια, τα potato twister σας.
0: Χαμός θα γίνει, καλέ. Δευτερούλα ξεκινάει καλύτερα από 50 ευρώ δωρεπιταγή στα TGI Fridays. Καλέστε λοιπόν τώρα, γιατί θέλουμε να σας ακούσουμε. Είναι Δευτέρα σήμερα.
1: Να ανοίξει η εβδομάδα μας, βρε παιδιά.
0: Να ανοίξει έτσι λίγο το μυαλό μας, η χαρά μας, να ακούσουμε έναν άνθρωπο. Δεν μπορώ άλλο με αυτή τη γρουσούζα απέναντι.
1: Ναι, έλα από μη και γρουσούζα. Άντε από εκεί πέρα, χάμω.
0: 2-10-80-50.000, καλέστε τώρα.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9, 7 και 19 πρώτα λεπτά και πάμε να πούμε μια ωραία.
1: Hello.
2: Η πρώτη καλημέρα.
0: Η πρώτη καλημέρα θα πούμε λοιπόν με το φίλο μας τον Νίκο. Καλημέρα Νίκο.
3: Καλημέρα Kiss, καλημέρα παιδιά.
0: Τι κάνεις?
3: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
0: Πώς είσαι καλέ μου, πώς ξεκινάει η εβδομάδα σου?
3: Τέλεια, ακούγοντας εσάς, πώς θα ξεκινήσει?
0: Έλα μωρή Νίκο.
4: Αλήθεια, είναι και φυσικό και σε καταλαβαίνω απόλυτα βρε Νίκο μου, και εγώ έτσι θα νιώθα. Θα μας έπαιρνα τηλέφωνο.
3: Τυπνάμε, πιάνει λίγο ότι άστορα πάω στη δουλειά, βάζουμε λίγο Kiss και εντάξει, αμέσως φτιάχνει διάσωση.
0: Τέλεια, τι ωραία μωρέ Νίκο, με έτσι να ξεκινάει η εβδομάδα μας πάντα. Να σου πω, εσύ με το ChatGPT ποια είναι η σχέση σου?
3: Αν σας πω ότι τώρα με σοβαράτε λίγο, γιατί όλα αυτά δεν τα είχα σκεφτεί για τις πληροφορίες.
4: Για τα δεδομένα.
3: Νομίζω ότι το μόνο πρόβλημα είναι ότι πολλές φορές δεν δίνει έγκυρες πληροφορίες. Γιατί έχω παρατηρήσει πολλές φορές να μου λέει άλλα τι άλλο.
0: Είδες.
3: Αυτό δεν το είχα σκεφτεί καν σαν σκέψη.
4: Θες να σου πω εγώ τα προβλήματα του ChatGPT. Πολλές φορές σου λέει άλλα τι άλλων. Καταναλώνει πάρα πολύ νερό για να ψήξει τους servers που το χρησιμοποιούν. Οπότε κάθε φορά που κάνεις ένα search, καταναλώνεται άπειρο νερό.
0: Αχ, αλήθεια,
4: οπότε
0: λες.
4: Γίνεται ναι, οικολογική καταστροφή σου λέει.
0: Τι λες, παιδί μου.
4: Αμέ, για να φτιάχνουμε φωτογραφίες πώς θα ήμασταν αν ήμασταν γάτες.
0: Εσύ τα κάνεις όλα αυτά εδώ μεταξύ.
4: Φυσικά.
0: Λοιπόν, Νίκο μου, όπως κατάλαβες, είναι Δευτερούλα. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από το να πάρεις την παρέα σου, το άλλο σου μισό, τον κολλητό σου, την κολλητή σου, ό,τι θες και να πάτε να φάτε στα TGI Fridays, 50 ευρώ δώρο επιταγή, να περάσετε καλά και να την δηλώσετε.
3: Τέλεια παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Έτσι, να από εμάς, με πολύ αγάπη, καλή μέρα, να έχεις μια υπέροχη μέρα και να ακούς μόνο Kiss φυσικά.
3: Και με προσοχή στο τι λέμε στο GPD.
0: Έτσι,
4: ναι, ακριβώς. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα παιδιά, είστε φοβεροί, ευχαριστώ πολύ.
2: Kiss Breakfast Show.
5: Έτσι ξεκινάει η μέρα μου, θα σας ακούσω.
6: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
5: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί. With Kiss
2: Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: That's the way it is. Celine Dion είναι στην παρέα μας εδώ στον αέρα του Kiss.
1: Είναι εδώ η Celine.
0: Είναι εδώ η Celine. Δεν ήφτηκα. Έχω θυμώσει εγώ με τη Celine. Δεν μπορώ. Να θες να τη δεις, να θες να πληρώσεις για να τη δεις και να μην βρίσκεις εισιτήριο.
1: Εσύ,
0: πραγματικά.
1: Παγκόσμια σούπερστάρ.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε, και άλλοι είναι παγκόσμια σούπερστάρ.
1: Να, ο
0: The Weeknd, βρήκαμε εισιτήρια. Δεν στέλνουμε τον κόσμο.
1: Δεν σου έστειλε πρόσκληση.
0: Αργύριση,
1: because you're a big fan, Celine me.
0: Δέχομαι. Όχι, με πρόδωσε.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, πάμε στα δικά μας εδώ.
1: Φυσικά και πάμε στα δικά μας.
0: Καλοκαιράκι, ήλιος, θάλασσα και τι καλύτερο από ένα νησάκι. Αφιέρωμα λοιπόν έγινε στον Ιταλικό τύπο για ένα ελληνικό νησί, το οποίο πραγματικά έχει πάρει τα μυαλά. Και ποιο νησί πιστεύεις είναι αυτό, Ζωή?
1: Ξέρω. We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Petradi Restaurant.
3: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί, φρέσκες μπαγκέτες, λαχταριστές φωλιάτες, δροσιστικό παγωτό, σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
2: Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη.
4: Δικά σου όλα τα άνθη που βλέπω στους δρόμους.
5: Μια βραδιά αφιερωμένη στη δύναμη της μουσικής. Τα Gazarte Nights, σε συνεργασία με τον Gazarte, έρχονται στην Αβαρίνο Αγκόρα με τον Θοδωρή Βουτσικάκη και τη Λίνα Νικολακοπούλου.
4: Αν ίσως δεν πιστεύεις πια.
5: Την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 8, αγαπημένα τραγούδια, σπουδαίοι στίχοι και μοναδικές ερμηνείες συνθέτουν μια ατμοσφαιρική μουσική εμπειρία κάτω από τα αστέρια. Ναβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
2: Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 21 0 20 123. Menu Details, eFood, Box, Wolf, Peacock. Pick and go. Make your dreams come true with a trip to the Messinian Gulf. Money Boats Rental at the port of Cardamyli offer boat trips where you can explore the beauties of the Messinian Gulf. Boats, self-drive or with a skipper, are available every day. Choose your perfect boat for rent from Money Boats and live the adventure. Departure from Cardamyli Port at Money Boats. Safety is our top priority. For information, site moneyboats.gr. Facebook, Instagram, Money Boats. Telephone number 6936-849335.
6: Στο γραφικό πεζόδρομο της Φινικούντας δημιουργήσαμε ένα χώρο αφιερωμένο αποκλειστικά σε εσάς, από ένα άψογο δημιουργικό μανικιούρ και πεντικιούρ μέχρι το επαγγελματικό μακιγιάζ, την αποτρίχωση και το last lift. Κάθε υπηρεσία μας είναι σχεδιασμένη για να αναδείξει τη φυσική σας λάμψη. Επισκεφτείτε μας και ανακαλύψτε παράλληλα τα εξειδικευμένα προϊόντα ομορφιάς για να συνεχίσετε την επαγγελματική περιποίηση και στο σπίτι. Pini Nails & More. Ομορφιά, περιποίηση και στυλ. Τηλέφωνο για ραντεβού 6955-518-052. Pini Nails & More. Στον πεζόδρομο της Φινικούντας.
3: Με δημιουργικότητα και πάθος εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721063690.
2: Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

0: Δευτερούλα λοιπόν, εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, παρέμε τις πιο 90's των άλλων επιτυχίες, 22 Ιουνίου, να πούμε μερικές καλημέρες έτσι στο Viber γιατί έχετε πάρει φωτιά. Καλημέρα λοιπόν στη Γραμματική, καλημέρα στην Άρτεμις, καλημέρα στο Θανάση, καλημέρα στην Εύη, την αγαπημένη.
1: Στη Σοκρατία να πούμε καλημέρα.
0: Στην Αγγελική να πούμε καλημέρα και στην άλλη Αγγελική να πούμε καλημέρα και στον Παλαιολόγος λέγεται.
1: Άστο να βρει τον άνθρωπο, όπως θέλετε τα λέγεται.
0: Πολύ ωραίο όνομα. Καλημέρα και στον Παλαιολόγο. Λοιπόν, σας έλεγα πριν, καλοκαιράκι, θάλασσα, ήλιος. Τι καλύτερο, Παναγία μου, ήδη κλείνεις τα μάτια.
1: Καλέ,
0: και σκέφτεσαι.
1: Κλειστό κινητό. Μακάρι αυτό το καλοκαίρι να πάρω το κινητό και να το πετάξω να το φάνε τα καλαμάρια. Αλήθεια σου λέω.
0: Η λαγοκέφαλη θα το φάνε.
1: Εκεί που θα πάω εγώ, καλαμάρια έχει.
0: Ήμουν εχθές σε μια παρέα, παιδιά,
1: ναι.
0: Και μου λέγανε ότι η λαγοκέφαλη είναι αστικός μύθος και ότι είναι.
1: Παιδιά, υπάρχουν λαγοκέφαλοι.
0: Παιδιά, είστε τρελοί.
1: Ένας λαγοκέφαλος, πρώτον, θέλω να σου πω γιατί έμαθα πράγματα εχθές για τους λαγοκέφαλους. Έχουν ανακηρυχθεί
0: όσοι ψαράδες.
1: Τους επικήρυξαν, μπράβο, όχι ανακήρυξαν.
0: Τους επικήρυξαν οι ψαράδες. Μόνη τους η κυβέρνηση δεν έχει πάρει μέτρα ακόμα που έχουν εξαπλωθεί παντού.
1: Και σου λέει 6 ευρώ το κιλό που θα πιάνεις από.
0: Με την ευρυδίκη βαλαβάνη. Αλλάζουμε μηνύματα για τους λαγοκέφαλους.
1: Λοιπόν,
0: έχουμε τρομάξει πάρα πολύ.
1: Αυτό το αστείο με τους λαγοκέφαλους.
0: Λοιπόν, σας έλεγα λοιπόν ότι ένα νησί ελληνικό έχει κάνει χαμό. Και έχει κάνει χαμό. Ιδιαίτερη λοιπόν αναφορά γίνεται για τις παραλίες της Καρπάθου Ζωή.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν,
1: κριτική λίρα, αλλά δεν πειράζει. Συντοπίτες μας είναι ωραίες.
0: Όλοι οι νησιώτες είναι συντοπίτες. Λοιπόν, μιλάμε για την Κάρπαθο λοιπόν. Και για τις παραλίες της, τις οποίες το Ιταλικό μέσο, γιατί στην Ιταλία, σε περιοδικό στην Ιταλία έχει γίνει αυτή η τεράστια αναφορά, χαρακτηρίζει ως κοσμήματα των Δωδεκανήσων.
1: Μα είναι κόσμημα των Δωδεκανήσων και θα σου πω, εκτός από τις κλασικές παραλίες που έχει, που είναι η Κυρία Παναγιά, που είναι η Άπελα, που είναι.
0: Έχεις πάει σε όλα αυτά.
1: Σε όλες έχω πάει και έχω πάει και με σκάφος γύρω-γύρω όλη την Κάρπαθο. Έχω φτάσει μέχρι Σαρία πάνω, έχω δει τις παραλίες εκεί πέρα,
0: ποια
1: έχω πάει στο Τρίστομο.
0: Δώσε μας το tip.
1: Η καλύτερη δεν είναι μέσα στο άρθρο, θέλω να σου πω, αλλά δεν ξέρω αν θέλω να την πω την καλύτερη. Γιατί δεν θέλω το καλοκαίρι που θα πάω να έχει κόσμο.
0: Γιατί δεν έχει κόσμο εκεί στην καλύτερη.
1: Εκεί δεν έχει κόσμο, γιατί περνάς μέσα από Κατσάβραχα πάρα πολύ ώρα με το αμάξι. Και εγώ έχω ένα αρχαιολογικό που ήταν του παππού μου, τώρα άστα να πάνε. Ένα έτοιμο όροπο, ένα έτοιμο θάνατο. Και περνάς μέσα από γκράκα, μισή ώρα μέχρι να φτάσεις. Αλλά έχει άμμο, τα νερά είναι από εκεί που μαζεύω αλάτι. Και παιδιά, εντάξει, έλα θα πω τώρα όποιο ακούει, στο διακόφτη είναι. Αυτή είναι η καλύτερη παραλία της Καρπάθου. Είναι αγαπημένη μου. Μπορείς να πας από το πρωί να φύγεις από εκεί το βράδυ.
0: Αχ,
1: Θεέ μου.
0: Θέλω ένα παραλία τώρα.
1: Θέλεις να έρθει στην Κάρπαθο.
0: Θέλω. Έχει λαγοκέφαλους.
1: Όχι, δεν έχει. Έχει τα καλαμάρια όμως.
0: Τα καλαμάρια,
1: τα καλαμάρια που σε τρώνε.
0: Τα καλαμάρια αποκλείται να με φάνε. Εμένα με συμπαθούν τα καλαμάρια. Με τους λαγοκέφαλους δεν έχω βρει τη σχέση μου ακόμα.
1: Ναι, δεν ξέρω. Δεν νομίζω ότι έχει λαγοκέφαλους. Εκεί έχει πολλά. Κοίτα, εκεί επειδή η θαλάσσια φύση είναι πιο στην ησυχία της, υπάρχουν όλα τα είδη. Υπάρχουν και καρχαρίες, φαντάζομαι. Έχουν δει λευκό καρχαρία πολλές φορές στην Κάρπαθο.
0: Γιατί, ρε,
1: εκεί ελπίζω, Παναγία μου, ένας λευκός καρχαρίας να με σώσει. Θα με πάρει, θα ανέβω στην πλάτη του και θα πάμε. Πού θα πάμε, στον Ατλαντικό, θα με πάει να με αφήσει, να με φάνε εκεί πέρα τα άλλα, τα ζώα, τα πιο σκοτεινά. Λοιπόν, παιδιά, καλέστε τώρα στο 2-10-80-50.000.
0: Έχουμε παιχνίδι.
1: Φυσικά.
0: 2-10-80-50.000, παίζουμε όνομα πολύ ζώφητο πράγμα με το γράμμα Μη. Μανώλης, Μιχάλης, αυτό το Μη. Το γνωστό το Μη. Τι θα δώσουμε
1: σε ρεία πιαλυτικά. Να τα βάλετε που είναι φανταστικής ποιότητας και είναι και ελληνικό brand και έχει και καταστήματα στο Περιστέρι και στη Θεσσαλονίκη και μπορείτε να τα βρείτε και στο site www.seriap.gr.
0: Οπότε καλέστε τώρα γιατί έχουμε δουλειές.
1: Έχουμε δουλειές και κάνουμε πόσους μήνες κάνουμε εκπομπή, Αργύρι μου, πόσες εκπομπές έχουμε κάνει.
0: Γενάρη, Φλεβάρη, Μάρτιο, Απρίλη, Μάη, Ιούνιο, 10.
1: Ακόμη δεν έχεις μάθει τη σειρά με τα πράγματα που κάνουμε και εκπλήσεσαι κάθε φορά που παίζουμε.
0: Πάντα.
1: Παρά 20 κάθε μέρα την ίδια ώρα.
0: Να σου πω κάτι. Αρνούμε να πω σε ρουτίνα εγώ. Κάθε μέρα ανακαλύπτω την εκπομπή.
1: Μάλιστα. 2-10-80-50.000 παίζουμε με το γράμμα Μη. Σώστε με, σας παρακαλώ. The Breakfast Show.

0: Καλή εβδομάδα λοιπόν σε όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Είναι Δευτέρα, είναι 22 Ιουνίου. Φυσικά είμαστε στον αέρα του Kiss 92,9 και πάμε να παίξουμε.
1: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό, ζώο, πράγμα.
0: Και θα υποδεχτούμε στον αέρα της εκπομπής μας το Γαβριήλ που δεν είναι μόνος του. Καλημέρα Γαβριήλ.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα και σε σένα, με ποιον είσαι εκεί δίπλα?
3: Με μένα.
4: Γεια σου εσένα, πώς σε λένε
0: εσένα?
3: Άγγελος.
0: Γεια σου ρε Άγγελε, πόσο χρονών είσαι?
3: 7.
4: Εφτά, μεγάλος είσαι, σοφός.
0: Εγώ θέλω να σε ρωτήσω κάτι ρε Άγγελε, πολύ σοβαρό. Τα σχολεία έχουν τελειώσει, γιατί είσαι ξύπνιος τέτοια ώρα?
3: Γιατί πάμε στο καμπ τώρα.
2: Και
3: ο μπαμπάς πάει στη δουλειά.
4: Πάει για κάμπινγκ.
3: Ναι.
2: Ναι, και ο μπαμπάς που πάει
3: στη δουλειά.
4: Βέβαια, πού να πάει ο μπαμπάς?
0: Το παιδί στο καμπ, τέλειο.
4: Λοιπόν, πάρτε με και εμένα ρε Γαβρίλ, μαζί να πάω να κάτσω εγώ με τον Άγγελο.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, θα παίξετε μαζί από ό,τι κατάλαβα, θα βοηθήσετε.
2: Θα παίξουμε μαζί.
0: Πολύ ωραία, τα καλλιτικά.
2: Άγγελε βοήθεια, ε.
0: Άγγελε βοήθεια, βοήθεια, βοήθεια. Λοιπόν, με το γράμμα μη παίζουμε, πώς λέμε Μιχάλης, πώς λέμε Μανώλης, αυτό το μη. Και αν είστε έτοιμοι να βάλω χρονόμετρο.
2: Πάμε.
0: Φύγαμε. Ένα όνομα.
3: Μιχάλης.
0: Μπράβο.
4: Καυτερό καρύκευμα από αποξηραμένες και θερματισμένες κόκκινες πιπεριές που βάζουμε στον μπατσά, στον τραχανά.
0: Μπούκο.
4: Ένα επάγγελμα.
0: Ένα επάγγελμα.
2: Μανάβης.
4: Δουλεύει ακούραστα ενώ το τζιτζίκι αράζει.
0: Ένα.
3: Μαλακλής.
0: Ένα πράγμα.
2: Ακόμη ένα πράγμα, γρήγορα. Πάλα. Μπάλα.
4: Το βάζουμε στο μπακλαβά.
2: Μέλι.
0: Ένα φρούτο.
2: Μανταρίνι.
0: Θα μπορούσα να παίζω ώρες και με τους δυο σας. Ώρες. Ώρες θα έπρεπε να παίζουμε έτσι κι αλλιώς για να απαντήσουμε τις 10 ερωτήσεις. Αλλά είστε υπέροχοι, μωρέ.
4: Είστε υπέροχοι όμως.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Είστε για δάγκωμα είστε.
4: Να σου πω κάτι. Έλα σε 2 χρόνια, Άγγελε, που θα ξέρεις και τον Τζίτζικα και το Μέρμιγκα, γιατί μάλλον δεν το έχετε μάθει ακόμη στο σχολείο αυτό το παραμύθι.
0: Είναι πολύ ωραίο. Είναι διδακτικό παραμύθι.
4: Είναι
0: αυτό.
4: Διδακτικό. Εγώ είμαι ο Μέρμιγκα και απέναντί μου έχω τον Τζίτζικα.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
2: Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε.
0: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7. Στον 92,9 Kiss.

0: Kiss Breakfast Show.
1: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
0: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: στρες λοιπόν ρόφημα που κατακτά τα social media. Νερό καρύδα σου λέει, λεμόνι και μαγνήσιο. Αυτό το δροσιστικό ρόφημα που κάνει θράψη στο διαδίκτυο υπόσχεται να μειώσει το επίπεδο κορτιζόλης. Αλλά ας το δούμε πιο αναλυτικά και η ζωή έχει τη μαγική συνταγή.
1: Παιδιά,
0: δεν ξέρω εγώ, η ζωή θα μας την πει.
1: Ακούστε τώρα τι θα κάνετε. Γράψτε, πάρτε χαρτί και μολύβι, ανοίξτε τα κινητά, δεν ξέρω τι θα κάνετε. Η συνταγή λοιπόν, η αντιστρες είναι αναμειγνύεται. 200 ml νερό καρύδας.
0: Τώρα αυτό θα είναι το νερό μιας καρύδας.
1: Ναι, νερό καρύδας. Υπάρχει και σε μπουκαλάκια, αλλά μπορείς να πάρεις και μια καρύδα, να την ανοίξεις και να τα βάλεις μέσα.
0: Θα πάρεις
1: βέβαια
0: τώρα,
1: να βρεις τώρα 200 ml, πρέπει να πάρεις τρεις καρύδες. Τέλος πάντων.
0: Αυτό λέω. Κάθε καρύδα δεν έχει 200 ml μέσα.
1: Φαντάζομαι ότι μπορεί και να έχει.
0: Μια μεγάλη καρύδα, μπαμπάτσικη.
1: Μια μεγάλη μπαμπάτσικη καρύδα, 200 ml από το χυμό της θέλουμε. Μετά βάζουμε το χυμό από μισό λεμόνι, 50 ml φρισκοστημένο πορτοκάλι. Ρίχνετε ένα κουταλάκι του γλυκού μαγνήσιου. Ίσιο σε σκόνη, υπάρχει στα συμπληρώματα διατροφής και τα λοιπά, θα το βρείτε εύκολα. Μία πρέζα ψήλο αλάτι και συμπληρώνεται με ανθρακούχο νερό ανάλογα με την προτίμησή σας. Μπορεί να θέλετε κανονικό νερό, μπορεί να θέλετε να το πιείτε και ξεροσφύρι.
0: Εγώ και λίγο δυο μου θα βάζα μέσα. Φίλα δυο μου.
1: Καλά, και λίγη. Τέλος πάντων, λίγο.
0: Και λίγο μπούκοβο.
1: Ναι, εγώ
0: και ένα παστούρμα δίπλα για να γίνει χαμό.
1: Χαμό θα γίνει.
0: Θα σου πω πώς θα ανέβει η.
1: Καλή, να φάμε τα κοψίδια μα το πρωί, σου πω πώς θα φύγει το στρες και το άγχος. Λοιπόν, σημειώστε τη συνταγή, παιδιά, εγώ θα το δοκιμάσω. Γιατί μου άρεσε η γεύση, έτσι όπως το φαντάστηκα τώρα. Καρύδες, εμένα μου αρέσουν αυτά τα τροπικά.
0: Έχω καιρό να φάω καρύδα.
1: Θέλεις να πάρω να σπάσω μία, ξέρω.
0: Θέλω να πάρεις να σπάσεις μία, εσύ πάρ' το ζουμί να φτιάξεις αυτό το νεροζούμι και εγώ.
1: Όχι,
0: να φάω την καρύδα.
1: Το άλλο μου αρέσει, η καρύδα μου αρέσει. Απλά σε στουμπώνει ρε, εσύ, Αργύρι. Δεν ξέρω αν είμαι έτοιμη να κάνω αυτό το βήμα.
0: Θέλω καρύδα τώρα.
1: Και εγώ θέλω μια καρύδα. Μήπως θα παραγγείλουμε από ένα εδώ πέρα, από κάνα φρουτάδικο στη γειτονιά.
0: Φρουτάδικο.
1: Από κάνα φρουτοδίκαιο θέλω εγώ. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Maneskin και Begging, γιατί σε παρακαλώ επιτέλους να ηρεμήσεις εδώ στον αέρα του Kiss 92,9.
2: Σε μία ώρα παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. 92,9 Kiss.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού

0: Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-098-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
1: Τελικά ήταν ο Πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο Πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο Πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέραστες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσήνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Πιεσάντο, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
1: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας για να ζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
3: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
1: Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar. Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks. Signature cocktails and drinks. Blended coffee. Brunch. International music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe. Live the moment. Every day. Instagram, Lemon Drops Beach Bar. Make your holidays at Kalamata unforgettable with gifts from the Messenian Agricultural Cooperation, MU Messenian Union, the famous Kalamata olives, and extra virgin olive oil Kalamata PDO, honey from local farmers, biological organic cosmetics, traditional goods from Kalamata, and delicatessen products. Make your holidays at Kalamata unforgettable forever with gifts from the Messenian Union Store, MU. You can find us at the center of the town of Kalamata, Iatropoulou 10. Instagram, MU Kalamata. Facebook, MU Messinia Union Kalamata. Taste the story of the land. MU.
4: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίων. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-99098.
1: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
5: Σας περιμένουμε στην Ναβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο για να ζήσετε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε το ολοκένουργιο Playmobil Kids Play Park με το καράβι του Οδυσσέα, τον Κύκλοπα και πολλά παιχνίδια για παιδιά από 4 ετών και άνω με ελεύθερη είσοδο. Απολαύστε ένα μοναδικό shopping experience και δοκιμάστε τις καινούργιες γαστρονομικές προτάσεις όπως Mass Burger, σουβλάκι και Chill Box μαζί με άλλα ανανεωμένα concepts γεύσεων. Ανοιχτή προς όλους μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Για περισσότερες πληροφορίες www.navarinoagora.com.
6: Gnome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Gnome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Gnome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από

0: Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
2: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
1: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
2: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
1: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
2: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
1: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
2: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
1: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
3: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεατοσκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
4: Στο Ακρογιάλι Beach Bar στην πανέμορφη Λούτσα Φινικούντας σε περιμένει ένας μοναδικός χώρος μέσα στο πράσινο, δίπλα σε μια παραλία με χρυσή άμμο και κρυστάλλινα νερά. Από τον πρωινό σου καφέ και λαχταριστά σνακς ή ένα ποτό με θέα το απέραντο γαλάζιο. Και φυσικά μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το αγαπημένο Mix Grill, μια γευστική εμπειρία. Αυτό το καλοκαίρι το ραντεβού σας είναι στο Ακρογιάλι Beach Bar στην Λούτσα Φινικούντας, εκεί που η θάλασσα, η φύση και η φιλοξενία γίνονται ένα. Ακρογιάλι Beach Bar. Ζήσε το καλοκαίρι σου.

0: Έχει κίνηση από το ύψος του Νέου Κόσμου μέχρι και το κέντρο.
1: Η αγαπημένη μας Συγκρού. Μ' αρέσει η Συγκρού. Είναι ένας ανοιχτός δρόμος. Δεν μου προκαλεί κλειστοφοβία.
0: Ακριβώς, συμφωνώ. Και είναι από τους ωραίους δρόμους να οδηγεί ένας οδηγός.
1: Δεν έχει φανάρια, δεν έχει
0: αυτό και
1: πολύ
0: έχει
1: ωραία.
0: Λίγα φανάρια εκεί στην αρχή που ξεκινάει από πάνω,
1: και
0: αλλά μετά. Φυλάκια παίρνεις. Δεν μου είχε πάρει μια μέρα ένας ταξιτζής από το σπίτι μου στο Φάλιρο που ήταν, τι ήταν, 10 λεπτά μέχρι το σινεμά του Οντεόν που έχει κλείσει τώρα.
1: Ναι.
0: Μου είχε πάρει 30 ευρώ.
1: Γιατί?
0: Που ήταν 7 λεπτά απόσταση.
1: Γιατί?
0: Πες μου εσύ τώρα και του τα έδωσα.
1: Μπράβο.
0: Να είστε καλά.
1: Κορόιδο.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Έτσι ξεκινάει η μέρα μου, θα σας ακούσω.
4: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
3: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί. With Kiss
2: Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

Σε μισή ώρα παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. 92,9 Kiss. Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7. Στον 92,9 Kiss.

0: Αργύρι μου, ελπίζω να είσαι έτοιμος, γιατί ήρθε η ώρα να πάμε επαγγελματικό ταξίδι.
1: Πού?
0: Εδώ στον αέρα του 92,9 Kiss.
2: Ταξίδι να είναι και ό,τι να είναι, ασύν και για δουλειά.
0: Λοιπόν, και θα. Εντάξει, δεν θα πάμε για δουλειά. Πας καλά, για μας θα πάμε. Θα πάμε να φάμε κάπου στο εξωτερικό. Αλλά θέλω να σου πω.
2: Το βασικά, κάνουμε συχνά αυτό.
0: Θα πάμε στον Καναδά. Πρώτον, θα πάμε στο Τορόντο, γιατί εκεί μπορούμε να κάνουμε το επαγγελματικό μας ταξίδι.
2: Τι θα
0: πούμε
2: θα
0: στην
2: φάμε?
0: Ελένη την Νικολάου. Ναι. Έχουμε βάσιμες υποψίες ότι στο Τορόντο είναι το σπίτι του ραδιοφώνου και πρέπει να κάνουμε έρευνα.
1: Για πες.
0: Θα ζητήσουμε εκεί πέρα ένα budget, ξέρεις, τα per diem, αυτά που παίρνεις για να τρώσεις. Να
2: εκτός έδρας, που
0: να υπάρχει καθημερινά. Τα εκτός έδρας. Λοιπόν, θα ζητήσουμε από την Ελένη την Νικολάου τα χρήματα. Ε? Θα μας τα δώσει, γιατί θα μας εμπιστευτεί. Θα πει αυτοί, φαίνονται έμπιστοι.
2: Μάλιστα.
0: Πάνε στο Τορόντο για επαγγελματικό ταξίδι, για έρευνα. Και τι θα κάνουμε εμείς, Αργύρι μου? Θα πάμε σε ένα καινούργιο εστιατόριο που έχει ανοίξει,
2: ναι.
0: Το οποίο για να προσελκύσει κόσμο, γιατί είναι δύσκολες εποχές,
2: ναι.
0: Και για να προσελκύσει και businessman και businesswomen,
2: ναι.
0: Έχει ονομάσει τα φαγητά του,
2: ναι.
0: Με πράγματα γραφείου.
2: Δηλαδή?
0: Δηλαδή θα στο εξηγήσω, ρε παιδί μου. Το εστιατόριο λέγεται Receipts, αλλά είναι γραμμένο Eats, όπως είναι το τρώω.
2: Θέλω να φάω ένα συρραπτικό, ας πούμε.
0: Ναι, τέτοια φάση λοιπόν. Το αποδείξεις, αλλά κατάλαβες με τη λέξη φαγητό μέσα. Σου έχει, ρε παιδί μου, διάφορα μπέργκερ. Το ένα, ας πούμε, ονομάζεται βασικό συρραπτικό από ατσάλι.
2: Άμα λέω.
0: Το άλλο λέγεται CPU wireless mouse, δηλαδή ασύρματο ποντίκι CPU.
2: Ακούγεται λαχταριστό.
0: Άκουσε με τώρα. Το όνομα δεν έχει καμία σημασία. Θυμάσαι παλιά που λέγανε στην εκκλησία, όταν κάνεις νηστεία, να βαφτίζεις, ας πούμε, τις φακές.
2: Το αντίθετο κάνεις, το κρέας βαφτίζεις.
0: Το κρέας θα το βαφτίσεις φακές. Αυτό θα κάνουμε κι εμείς και δεν θα μας πάρει και κανείς χαμπάρι.
2: Δεν θα βαφτίσω το κρέας συρραπτικό όμως, ρε φιλενάδα.
0: Εσύ, γιατί το ίδιο, την ίδια γεύση θα έχει. Άμα είναι να τα φάμε τζάμπα τώρα στο Τορόντο να πληρώνει η Ελένη Νικολάου. Ελπίζω να μην μας ακούει εδώ μεταξύ τώρα το πρωί, γιατί έχει, η κομπίνα μας έχει φύγει από τη μέση.
2: Να σε ρωτήσω κάτι, αυτό το μαγαζί έχει κάνει επιτυχία.
0: Έχει κάνει μεγάλη επιτυχία.
2: Αλήθεια,
0: έχει γίνει χαμός, γιατί μπορούν αυτοί μετά στην απόδειξη να σημειώνουν. Τι πήραν από αυτό το μαγαζί αυτοί οι επαγγελματίες οι γνωστοί,
2: ναι.
0: Τι πήραν εδώ, βλέπω. Πήραν ένα συρραπτικό.
2: Ναι.
0: Τι άλλο, ένα ποντίκι πήραν. Πήραν ένα πληκτρολόγιο. Ναι, περνάει στα έξοδα.
2: Ωραία, και το φαγητό περνάει στα
0: δεν
2: έξοδα.
0: Δεν πήγαινα εγώ με την παλιά μου τη δουλειά και έπρεπε να μην παίρνω τίποτα από τα τέτοια που πήγαινα για να μην φαίνεται τι τρώω.
2: Ρε, αγάπη.
0: Να μην φαίνεται ότι τρώω σαν το βόδι.
2: Σαν το βόδι θα φας έτσι κι αλλιώς, είτε είναι συρρεπτικά είτε είναι καρέκλες. Αλλά το θέμα είναι ότι και το φαγητό περνάει στα έξοδα.
0: Ναι, αυτό το συγκεκριμένο όμως σου λέει να μην πηγαίνεις να κάνεις ζωάρα, ενώ άμα το περάσει 100 ευρώ πήγα μόνος μου να φάω, γιατί τόσα θα φάμε ο καθένας έκαστος, είναι πολλά. Ενώ αν τα περάσει ένα έξοδα γραφείου, θα
2: είναι
0: πω ότι πήγα και πήρα μικρόφωνο για το σταθμό.
2: Μπουρδα αυτό.
0: Και όταν
2: το
0: με ρωτήσουν, όταν γυρίσω πίσω μετά, πού είναι το μικρόφωνο, ζωή, θα πω δεν το πιστεύω. Οι αποσκευές στο αεροδρόμιο, παιδιά μου το χάσανε το μικρόφωνο.
2: Είναι μια μπουρδα αυτό το εστιατόριο.
0: Να σου πω κάτι, μη μου τα γιώνεις όλα έτσι, γιατί αν εγώ κάνω να έρθω μια εβδομάδα και είμαι στο Τορόντο και τρώω τα συρραπτικά μου και εσύ εδώ και κλαις.
2: Στο εύχομαι.
0: Θα κλαις. Θα κλαις. Θα κλαις αίμα. Θα κλαις.

0: 16 λεπτά μετά τις 8, είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες και ώρα για διαγωνισμό.
1: Η καλύτερη διαγωνισμή, ρε παιδιά, εδώ στον 92,9 Kiss.
0: Φυγέτε κατευθείαν για Instagram, πατήστε ένα follow προκαταβολικό, γιατί εκεί έρχονται οι μεγαλύτεροι διαγωνισμοί και τώρα σας έχουμε, παιδιά, διαγωνισμό αξίας. Αξίας, ακούτε, 2.930 ευρώ.
1: Αν μπείτε τώρα στο Instagram του Kiss, μπορείτε να διεκδικήσετε ένα διπλό στρώμα Celsion Plus αξίας 2.930 ευρώ, σχεδιασμένο για όσους αναζητούν έναν πραγματικά ποιοτικό ύπνο, παιδιά. Φυσικό και δροσερό. Συνδυάζει τρεις στρώσεις από 100% φυσικό ταλαλέι λάτεξ και μία στρώση Celsion ταλαλέι λάτεξ, προσφέροντας μία μοναδική αίσθηση άνεσης, ιδανική στήριξη και ελάχιστα σημεία πίεσης, ακόμη και στα πιο ευαίσθητα σημεία του σώματος.
0: Ένα διπλό στρώμα, λοιπόν, Celsion Plus, αξίας 2.930 ευρώ, σχεδιασμένο για όσους αναζητούν ένα πραγματικά ποιοτικό, φυσικό και δροσερό ύπνο. Από την εταιρεία Dunlopillo θα γίνει ολόδικό σας. Ο διαγωνισμός ξεκινάει από σήμερα να τρέχει στο Instagram του Kiss 92,9. Πηγαίνετε, ακολουθείτε τα βήματα και διεκδικήστε το να κοιμάστε σαν πουλάκια.
1: Λοιπόν, τώρα που μιλάμε για τον ύπνο, ρε Αργύρη, θέλω να σου πω κάτι πολύ σημαντικό και σε κάτι που βοηθάει πάρα πολύ ο ύπνος. Πιάνεις τον εαυτό σου πολλές φορές να μπαίνεις σε ένα δωμάτιο, να ξεχνάς γιατί μπήκες στο δωμάτιο. Σηκώνεις από τον καναπέ, τι ήθελα να κάνω, τι ήθελα να πάρω από το ψυγείο.
0: Η ζωή μου όλη.
1: Ναι, γιατί σηκώθηκα, ξεχνάς ραντεβού, ξεχνάς πράγματα που έχεις να κάνεις. Ξεχνά.
0: Έψαχνα εχθές την τσάντα μου και έφτασα να ψάχνω στην κατάψυξη. Δεν μπορούσα να πιστέψω πού στο καλό την είχα βάλει. Μπροστά μου ήταν. Αλλά δεν την έβλεπα.
1: Όταν ήμουν μικρή και πολύ κακό παιδάκι, διαβολάκος, είχα κρύψει τα γυαλιά της γιαγιάς μου, μοιοπίας, μέσα στο ψυγείο και τα ψάχνω όλη τη μέρα και δεν της έλεγα που είναι. Τώρα μιλάμε για 4-5 χρονών, έτσι.
0: Εγώ όταν ήμουν μικρός, εκεί, από τις πρώτες μνήμες που έχω, 5-6 χρονών, είχα βρει ένα πακέτο τσιγάρα πάνω στο ψυγείο και είχα ανάψει ένα και κόλλησα να πεθάνω.
1: Όμορφα. Λοιπόν. Η πρόνοια,
0: προπαθώ. Μου ξύπνησε τώρα.
1: Άκου τώρα να σου πω, αν και εσείς έχετε αυτό το πρόβλημα με το μυαλό σας, ξεχνάτε τι θέλετε να κάνετε κτλ. Μία είναι η λύση, παιδιά. Ο καλός, ο ποιοτικός, ο ύπνος.
0: Χαίρο πολύ.
1: Εξού
0: πώς το κάνουμε,
1: και
0: είναι το θέμα.
1: Στρώμα που σας δίνουμε, παιδιά μου.
0: Α,
1: για να μην...
0: ναι.
1: Εξού και το στρώμα από την Dunlopillo.
0: Κοίταξε, και πάνω στα 2.930 ευρώ να κοιμηθώ, πάλι καλά θα κοιμηθώ. Ποιοτικός θα είναι ο ύπνος.
1: Ποιοτικός, βέβαια, αρέσει, θα βγάλουμε σπηριά. Τα χρήματα αλλάζουν ευχέρια.
0: Δεν
1: ξέρεις
0: πού είναι. Δεν βγάζω. Έχω ανοσία στα
1: 2.930 ευρώ. Εσύ και ο Scrooge McDuck. The Breakfast Show. Κάθε

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Η εταιρεία Ischios, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ischios καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ischios ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ischios. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210 62 320. Facebook Ischios Επαγγελματικές Ομπρέλες. Στην παραλία του νέου Ίτιλου θα συναντήσετε το Καμάρα All Day Bar. Ξεκινήστε την ημέρα σας με αρωματικό speciality coffee και απολαύστε brunch. Χαλαρώστε στις άνετες ξαπλώστρες της παραλίας και αφήστε το γαλάζιο της μάνης να σας ταξιδέψει. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, το Καμάρα All Day Bar προσφέρει γευστικές επιλογές, all day food, δροσερά ροφήματα και μοναδικά cocktails με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καμάρα All Day Bar στην παραλία Νέου Ίτιλου, εκεί που η χαλάρωση συναντά τη γεύση και το καλοκαίρι αποκτά τον δικό του προορισμό. Καμάρα All Day Bar. Live every moment.
3: Το Horizon Restaurant Cocktail Bar βρίσκεται στην πανέμορφη Φοινικούντα Μεσσηνίας. Παραλία είναι μια πανέμορφη, χαλαρωτική θα έλεγα παραλία. Τα φαγητά μας είναι ελληνομεσογειακής κουζίνας, λίγο πειραγμένα θα μπορούσα να τα πω. Η ιδιαιτερότητά μας φέτος είναι ότι τα φαγητά μας συνοδεύονται με τα απόλυτα κοκτέιλ. Αν επιθυμείτε κάποιο φρέσκο ψάρι ή κάτι ιδιαίτερο για εσάς, μαγειρεμένο στο ξυλόφουρνο, μπορείτε να το παραγγείλετε. Αφαιθείτε στη μαγεία της θέας. Απολαύστε τα signature cocktail μας και αφήστε μας να σας ταξιδέψουμε σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία αισθήσεων.
2: Horizon. Φοινικούντα Μεσσηνίας. Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
4: Το εστιατόριο Actinoc στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Actinoc έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Actinoc διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Actinoc. Reservation 2 7 21 0 23 860.
0: Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσικλετών, πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.
5: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1-3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

0: Δασκαλάκης, Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.
1: Προσαίρε σαλάτες και ακαταμάχητα νούντλς παρέα με αναζωογονητικά κοκτέιλς. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
2: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
3: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

0: Τώρα είναι 8 και 34. Είστε συντονισμένοι στον 92,9 εκεί. Δευτέρα σήμερα, 22 Ιουνίου. Αργείς. Τι έπαθες?
1: Έχω δεθεί εδώ με τα καλώδια.
0: Δέθηκε με τα καλώδια. Μην τα σχαλάσει, παρακαλώ, καινούργια ακουστικά, δηλαδή, για το Θεό.
1: Καλέ, έχω τέψα να πνιγώ.
0: Πού να. Να, Θεέ μου. Δεν μπορώ, γιατί το ζω εδώ αυτό για το πρωί. Ποιο με έχει καταραστεί να είμαι εδώ κάθε μέρα μαζί σου.
1: Ευτυχώς που δεν κάνω μόνο μου εκπομπή, θα με βρίσκατε.
0: Φυσικά και θα σε βρίσκαμε. Και αυτό είναι ο μεγάλο μου φόβο. Γιατί νομίζει ότι δεν σε αφήνω μόνο σου.
1: Δεν το πιστεύω, παιδιά. Είδε τι είμαστε. Τίποτα. Χου.
0: Και ισχού απελεύσε το. Έτσι δεν λέει το ρητό.
1: Στα καλά καθούμενα.
0: Στα καλά καθούμενα. Εσύ, τέλο πάντων. Εγώ.
1: Γίνεται χρυσό ή για τι χάρε όλες τα λέτε.
0: Τίποτα από τα τρία δεν θα πω, στορκίζομαι.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, άκου τώρα. Στα νέα μας, τα πολύ ενδιαφέροντα. Η ΑΔΕ εγκαινιάζει το πρώτο κατάστημα εξυπηρέτησης My Point.
1: Τι είναι αυτό?
0: 19 έκτου του 2026, λοιπόν, για το δίκτυο My Point είναι η αρχή. Στο χολαργό της Αττικής άνοιξε το πρώτο κατάστημα φυσικής παρουσίας, όπου οι πολίτες και οι επιχειρήσεις θα μπορούν να εξυπηρετούνται από την ΑΔΕ.
1: Ναι, ρε παιδί μου, τι θα ζητάμε εκεί πέρα?
0: Θα πηγαίνεις εκεί πέρα και θα παίρνεις μια καθοδήγηση για τις ψηφιακές σου εναλλαγές. Κατάλαβες? Δηλαδή, γιατί είναι ό,τι θες από την ΑΕΔΕ, πας εκεί πέρα, στο My Point.
1: Τα ΚΕΠ δεν είναι.
0: Είναι το My Point τώρα, δεν ξέρω αν υπάρχουν ακόμη τα ΚΕΠ. Τι θες πια από τη ζωή μου? Το My Point λοιπόν αποτελεί το νέο πρότυπο φυσικής παρουσίας της αρχής και λειτουργεί συμπληρωματικά προς το πόνο.
1: Θέλω να ρωτάω κάτι και να μου απαντάς. Δεν θέλω. Καταρχάς μου μιλάς πάρα πολύ απότομα.
0: Ρε αγάπη μου,
1: έχω καταλάβει τον τελευταίο καιρό ο τρόπος σου είναι λίγο απότομος και εγώ πληγώνομαι. Έχω, δηλαδή και εγώ είμαι άνθρωπος.
0: Οι φορολογούμενοι, ό,τι θέλουν για την ΑΔΕ θα πηγαίνουν στο My Point. Τι θες να σου πω
1: τα
0: τώρα?
1: Τα ΚΕΠ γιατί υπάρχουν?
0: Μπες και ψάξω, δεν ξέρω. Έχω να πάω στο ΚΕΠ από τότε που βγάλα κλειδάριθμο. Κλειδάριθμος λέγεται, το αφημί, πώς λέγεται? Αφημί, λοιπόν. Πας, άμα θες τώρα να πεις από την ΑΔΕ, πας στο My Point. Εν τω μεταξύ, εγώ φοβάμαι να πατήσω εκεί πέρα.
1: Σας παρακαλώ.
0: Εδώ
1: πολύ.
0: Δεν περνάω έξω από τα κεντρικά που είναι πάνω στην Πειραιώ, σε την ΑΔΕ.
1: Στείλτε μου μήνυμα τώρα στο Viber 6942-929-929. Δεν μου μιλάει απότομα.
0: Καθόλου.
1: Μου μιλάει πάρα πολύ απότομα.
0: Και πολύ, να σου πω κάτι, και πολύ έχω αντέξει πια. Αλήθεια, που πνίγεσαι μόνος εδώ μέσα, ξεχνάς τι έχουμε να πούμε. Σου θυμίζω κάθε τρία λεπτά. Έγκωσα. Αργύρι, έγκωσα.
1: Πάμε γιατί.
0: Και παθαίνω mental breakdown στον αέρα.
1: Έχω βρει παίχτη που θα παίξει με κόπο. 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Ωραία. 1000 ευρώ το λεπτό σε πάρα πολύ λίγο, αλλά πάμε να ακούσουμε λίγη Lady Gaga. Just Dance.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρι και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Μία Δευτέρα, 22 Ιουνίου λοιπόν είναι σήμερα, εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες, και ήρθε η ώρα να παίξουμε 1000 ευρώ το λεπτό και να αναζητήσουμε το 13ο υπερτυχερό νικητή. Βασικά όχι υπερτυχερός, υπεράξιος θα είναι, αφού θα βρει τις 10 απαντήσεις. Και αυτή σήμερα που θα διεκδικήσει τα 1000 ευρώ είναι η Ευτυχία. Καλημέρα, Ευτυχία.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις, κορίτσι μου, πώς είσαι?
1: Καλά είμαι, μια χαρά. Λίγο αγχωμένη, αλλά εντάξει.
0: Κλασική ιστορία είναι αυτή. Όποτε σας παίρνω τηλέφωνο, μου αγχώνεστε. Όταν δηλώνετε συμμετοχή, δεν είστε αγχωμένοι.
2: Λες τώρα, πού να με βρουν εμένα? Ενώ όταν χτυπάει το τηλέφωνο, λες, όπα, τώρα πρέπει να πω λέξεις.
1: Ναι, και όταν ακούω τους άλλους, είναι πάρα πολύ ωραία, να ξέρετε.
0: Είδες?
2: Πάντα είναι ωραία, καλέ.
0: Και όταν έρχεται η σειρά μας, τι παθαίνουμε?
1: Ναι, μια ελαφριά ταχυκαρδία θα πω τώρα.
0: Έλα, τώρα θα σε χαλαρώσω εγώ. Κοίταξε να δεις. Να σε ρωτήσω καταρχάς πριν συνεχίσουμε. Υπάρχει περίπτωση εχθές, τώρα Σαββατοκύριακο, δύσκολα βέβαια, σε κόβεσαι από τον τρόπο που μου μιλάς. Υπάρχει περίπτωση εχθές να άκουσες καθόλου και είσαι 92,9 που δόθηκαν οι απαντήσεις των ερωτήσεων που θα σου κάνω σήμερα?
1: Καθόλου. Γι' αυτό είμαι αγχωμένη.
2: Δεν πειράζει, να σου πω, απείλαυσες τουλάχιστον Σαββατοκύριακο, έκανες κανένα μπάνιο?
1: Όχι, μπάνιο δεν έκανα, αλλά εντάξει, τουλάχιστον ξεκουραστήκαμε.
0: Μπράβο σας. Μπράβο σας.
2: Σημαντικό.
0: Λοιπόν, οπότε να ξεκινήσουμε, λες, σιγά σιγά να δούμε τι μας περιμένει.
1: Πάμε να ξεκινήσουμε.
0: Να πάρουμε μια βαθιά ανάσα να χαλαρώσουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Να σ' ακούσω.
1: Ωραία, πάμε.
0: Έτσι, μπράβο. Να φύγει, να φύγει, να φύγει όλο το άγχος. Και χρονόμετρο, παρακαλώ.
3: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Ευτυχία μου, ποιο είναι το επίσημο όνομα της χώρας που γνωρίσαμε ως Ολλανδία?
1: Άλλο.
0: Ποιος είναι ο ιδρυτής του βουδισμού?
1: Ο Βουδάς.
0: Σε ποιο μουσείο βρίσκεται το πρωτότυπο γλυπτό η Αφροδίτη της Μήλου?
1: Άλλο.
0: Ποιος πολιτισμός έκτισε την αρχαία πόλη Μίτσου Πίτσου?
1: Η Ινκας.
0: Ποιο ποτάμι διασχίζει τις περισσότερες πρωτεύουσες χωρών παγκοσμίως?
1: Άλλο.
0: Ποια πόλη θεωρείται η ιερότερη τοποθεσία για τους μουσουλμάνους που βρίσκεται η Κάμπα?
1: Μέκα.
0: Ποιος Αμερικανός καλλιτέχνης έμεινε στην ιστορία ως ο βασιλιάς της pop?
1: Μάικλ Τζάκσον.
0: Από ποιο είδος ζώου είναι εμπνευσμένος ο χαρακτήρας του Bugs Bunny?
1: Λαγός, κουνέλι.
0: Ποιος Άγιος της Καθολικής και Ορθόδοξης Εκκλησίας θεωρείται προστάτης των θαλασσών και των ναυτικών και αποτέλεσε τη βάση για τη φιγούρα του Σάντα Κλάους?
1: Άγιος
0: Νικόλαος.
2: Να πω κάτι.
0: Ναι.
2: Επειδή και μόνο βρήκε τον Μάικλ Τζάκσον.
0: Ναι. Σωστά. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα, Ευτυχία. Μπορεί να μην κερδίσαμε, αλλά είσαι η πρώτη ακροάτρια που παίζουμε από το Σεπτέμβρη, ε!
2: Ναι.
0: Είσαι η πρώτη ακροάτρια που απαντάει ερώτηση που έχει να κάνει με τον Μάικλ Τζάκσον.
2: Είσαι η πρώτη, αλήθεια είναι αυτό, και το είπες και έτσι, αέρας.
0: Γι' αυτό, και θέλω να σου πω ότι έχουμε βάλει ερώτηση για τον Μάικλ Τζάκσον πάνω από 25 φορές. Γι' αυτό εγώ δεν θα το αφήσω να περάσει έτσι. Λοιπόν, Ευτυχία, διπλή πρόσκληση για το θέατρο, θα έρθεις?
1: Εννοείται.
0: Ωραία, πότε θες?
1: Πότε μπορώ.
0: Θα σε πάρω εγώ τηλέφωνο να τα κανονίσουμε. Θα σε πάρω εγώ τηλέφωνο τώρα.
2: Να σου πω ότι έκανες λάθος όμως, εσύ, Ευτυχία, έτσι για να έχουμε και μία εικόνα. Το επίσημο όνομα της χώρας που γνωρίζουμε ως Ολλανδία είναι Netherlands, οι κάτω χώρες σημαίνει αυτό. Η Αφροδίτη της Μήλου βρίσκεται στο Λούβρο.
0: Στο Λούβρο, που γίνεται χαμός εκεί
2: το
0: πέρα.
2: Το ποτάμι που διασχίζει τις περισσότερες πρωτεύουσες χωρών παγκοσμίως, που διασχίζει Λιζή, δηλαδή τη Βιέννη, την Πρατισλάβα, τη Βουδαπέστη και το Βελιγράδι, είναι ο Δούναβης.
0: Ο Δούναβης.
2: Εδώ τα άλλα, δεν τα πήγες άσχημα,
0: δεν τα πήγες άσχημα καθόλου. Δεν τα πήγες άσχημα.
1: Θα μπορούσα και καλύτερα.
0: Άντε καλύτερα, σίγουρα θα
2: μπορούσα. Έλα τώρα, θα πας να δεις το Χιώτη που τραγουδάει και ο Αργύρης μας εκεί πέρα και κάνει χαμό.
0: Μανώλης, καρδιά σε τέσσερις χορδές. Μανώλης, καρδιά σε τέσσερις χορδές στο αίθριο του ελληνικού κόσμου. Σε περιμένουμε. Γεράσιμος Γεννατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Βανέσα Δαμόπουλ. Χαμός γίνεται. Πίτσα Παπαδοπούλου.
2: Θα σε πάρει ο Αργύρης να κλείσει.
0: Θα πάρω εγώ τηλέφωνο τώρα να κανονίσουμε μέρα και ώρα, εντάξει.
1: Υπέροχα, ευχαριστώ πολύ παιδιά, να είστε καλά.
0: Να είσαι καλά, καλεσμένη από μένα θα είσαι, φιλιά πολλά.
3: Kiss Breakfast Show.
1: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
3: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: τίποτα δεν με φοβίζει πια. Φίλα με δυνατά πριν φύγεις. Καλοκαιρινή στεναχώρια.
1: Για να σου πω κάτι. Πρωί.
0: Θα το υιοθετήσω. Θα σε φιλήσω δυνατά και θα φύγω αργή.
1: Παναγία μου, να φύγεις πρώτα, δεν χρειάζεται να με φιλήσεις. Να φύγεις μια χαρά, σα φίλο.
0: Πάμε να κουτσομπολέψουμε λίγο.
1: Βέβαια.
2: Kiss Couscous.
1: Well, that's just crazy. Τι συνέβη,
0: είχαμε να μιλήσουμε για τα του παλατιού που εμένα με αφορούν πάρα πολύ, θέλω να σου πω. Βέβαια, έφυγε η Βασίλισσα Ελισάβετ και τώρα τα έχει αναλάβει αυτός ο ξενέρωτος. Κανείς δεν θέλει να ασχοληθεί. Ούτε οι Άγγλοι δεν ασχολούνται με τον Κάρολο.
1: Για ποια θα μιλήσουμε?
0: Για τη Μέγκεν Μάρκελ.
1: Ποια παλάτια, καλέ. Έχουν πάρει πόδι.
0: Καλέ, έχουν πάρει πόδι, αλλά εμένα μου αρέσουν αυτοί που έχουν πάρει πόδι. Μου δείχνει, ρε παιδί μου, ξέρεις, ο Χάρη.

0: αποφάσισε, επειδή τη είχαν μείνει τόνοι μαρμελάδα από δίκε και ήταν έτοιμε να λήξουν.
1: Να κάνει παστέ φλόρε.
0: Όχι. έκανε σύμπραξη με μία εταιρεία, την Clever Blends, και λάνσαρε το Strawberry Matcha Set. Ουσιαστικά είναι μια μαρμελάδα φράουλο που έχει φτιάξει μαζί με ένα μάτσα σε σκόνη και με κάτι ζαχαρωτά λουλούδια. Πόσο τα πουλάει αυτά, θες να σου πω πόσο τα πουλάει?
1: Τι μορφή έχουν αυτό το πράγμα?
0: Ένα κουτί που έχει μέσα μια μαρμελάδα, ένα μάτσα και κάτι ζαχαρωτά λουλούδια. Πόσο το πουλάει?
1: $200.
0: $56. $56 το κουτί. Και σου λέει ότι έγινε ανάρπαστο. Μόλις βγήκαν οι κοντόλικτες μαρμελάδες έξω στην αγορά, είδανε εκεί πέρα οι Αμερικάνοι τα λουλουδάκια. Λένε: α, θα πάρω τις πριγκίπισσες, τις δούκισσες. Τι είναι αυτή?
1: Γιατί δεν το πάνε πριν?
0: Έλατε, πες μου εσύ. Πήγε να μπει μέσα 5 εκατομμύρια δολάρια.
1: Σε όχι μαρμελάδα. Και
0: αυτή δεν τα έχει κιόλας τώρα, δεν έχει το παλάτι από πίσω της.
1: Πόσα φρούτα πήρε?
0: Ξέρω κι εγώ. Το θέμα είναι ότι παραλίγο να λήξουν, ρε εσύ Αργύρη. Και δηλαδή τώρα να είσαι αυτή που είσαι, να είσαι η Μέγαν Μάρκελ, να λες θα βγάλω ένα. Καλά, βασικά. Τι σκέφτηκε? Κομπίνα.
1: Για πες. Κομπίνα σκέφτηκε σίγουρα
0: αυτό
1: η Μέγαν.
0: Θα φτιάξω μαρμελάδες.
1: Ναι.
0: Επειδή τώρα είμαι hot όνομα, θα πουλήσω εκατομμύρια και θα γίνω δισεκατομμυριούχος,
1: ναι,
0: και θα με κοιτάνε από το παλάτι και θα κλαίνε που τα κατάφερα μόνη μου.
1: Με τις μαρμελάδες.
0: Με τις μαρμελάδες.
1: Θα ζηλέψει η Καμίλα, θα ζηλέψει τη Μέγαν που έκανε μαρμελάδες.
0: Η Καμίλα, άστο.
1: Μάλιστα.
0: Άστο, τέλος πάντων.
1: Να σου πω κάτι. Πάντως είναι. Μη σου τύχει αυτό. Να φτιάξει μαρμελάδα, να τη φάει ο άλλος λιγμένη και να τρέχει. Δηλαδή,
0: πραγματικά.
1: Και
0: αυτό...
1: να τρέχει τουαλέτα από τη μαρμελάδα της Μέγαν.
0: Αχ, μήπως να την πάρω.
1: Μήπως τελικά μαρμελάδα της Μέγαν τρως κάθε μέρα εδώ πέρα και τρέχει εκατοστάρι.
0: Έφυγες. The Breakfast Show.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr. Θεωρείο σημαίνει θέαμα, θεωρία, δόγμα. Το θεωρείο για wine lovers, food, coffee and drinks στον πεζόδρομο Αρεόπολης είναι μια θεωρία της γεύσης, ένα δόγμα της καλής διαβίωσης, ένα θέαμα για αισθήσεις. Θεωρείο Ενωτέκα. Wine, coffee, food and drinks. Στη Μάνη, στον πεζόδρομο Αρεόπολης. Instagram, θεωρείο Αρεόπολη. Every moment is iconic at Luxury Time by Stavros Kastrinakis. Discover our select jewelry and premium watches. Rolex, Cartier, Tag Heuer.

and more premium style and elegance right in the heart of Kalamata. Luxury Time by Stavros Kastrinakis, 2 Fradzi Street, Kalamata. Site luxurytime.gr. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.

0: 2026 Παραλία Μπούκας, Μεσίνη.
1: Στον Γυαλό της Φινικούντας θα συναντήσεις το εστιατόριο Γυαλό Γυαλό. Στον Γυαλό Γυαλό κάθε γαστρονομική στιγμή αναδεικνύεται από τις πρώτες ύλες του τόπου μας. Μεσογειακή και παραδοσιακή κουζίνα. Από νωρίς το πρωί, coffee, snacks, cocktails στην οργανωμένη παραλία. Γυαλό Γυαλό, στην παραλία της Φινικούντας. Για ξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές. Instagram Γυαλό Γυαλό Φινικούντα.
2: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
3: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT, ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες και λίγο καλύτερα.
2: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
3: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
4: Peacock. Coffee and Brunch. Spot. Center Town. Κέντρο πόλης. Νέδοντος 66. Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock. Pick and go. Homemade pites, γαλλικές μπακέτες and more. High quality coffee, drinks. Peacock Coffee and Brunch. Pick and go. Delivery 27 210 20 123. Menu details. E-food. Box Wolf. Peacock. Pick and go.
5: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκαίας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αρυγής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκαία είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
4: Πού πάμε? Στον Μόλο στη Φινικούντα. Για απολαυστικό καφέ, brunch από το πρωί, sweets κάθε ώρα της ημέρας και μοναδικά cocktails όσο πέφτει ο ήλιος. Η καλύτερη παρέα, η πιο όμορφη θέα που σε κάνουν να θέλεις να ξανάρθεις. Πάμε στον Μόλο στην Φινικούντα. Μόλο, το All Day Coffee Bar στην καρδιά της Φινικούντας. Θα γίνει το στέκι σου.
1: Τείχος από κύμα και μυρωδιά από το καλύτερο ψητό της Μάνης. Στο νέο Ήτυλο η στάση για φαγητό είναι μία. Ψεσταριά ο Τζίτζης. Δίπλα στο κύμα απολαμβάνετε εκλεκτά ντόπια κρέατα, ζουμερά τυλιχτά, παραδοσιακά παϊδάκια και τη θρυλική μας γρουνοπούλα που θα σας μείνει αξέχαστη. Συνδυάστε τα με την ολόφρεσκη σαλάτα ντάκου και την καλύτερη θέα στην παραλία. Ο Τζίτζης στο νέο Ήτυλο. Η αυθεντική γεύση της Μάνης στο πιάτο σας.

μοναδική εμπειρία που θα θυμάσαι για πάντα. Ταξίδεψε μόνη ή με την παρέα σου, διάλεξε το σπορ και την εβδομάδα που σου ταιριάζει. Όλα αυτά από μόλις 460 ευρώ την εβδομάδα. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο surfclubkeros.com. Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: 3 λεπτά μετά τις 9 και επισήμως έχουμε μπει στην τρίτη ώρα της εκπομπής μας. Είναι Δευτέρα, είναι 22 Ιουνίου, είναι το Breakfast Show. Είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Θυμίζω, έπρε.
0: Και είμαστε εδώ για να σας κρατήσουμε την καλύτερη παρέα μέχρι τις 10. Σήμερα λοιπόν θα σας κάνω μία ερώτηση, παιδιά, πάρα πολύ σημαντική. Είναι η ερώτηση της Δευτέρας αυτή. Μπορεί άραγε σε ένα σπίτι κάποιος να βλέπει μία σειρά, κάποιος άλλος να παίζει online, ένας τρίτος να δουλεύει με βιντεοκλήση και ένας άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο? Έρχομαι και σας απαντάω αυτή τη Δευτέρα λοιπόν, ναι, μπορεί. Και μπορεί με ΔΕΗ Fiber, γιατί με ΔΕΗ Fiber όλα μπορούν να συμβούν και μάλιστα χωρίς κανένα απολύτως κόλλημα.
1: Γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber έχει και σταθερό. Με εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. Με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπες τώρα στο dei.gr/fiber για να δεις πώς μπορείς να έχεις άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ τώρα και με σταθερό.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Σαλαλαλαλαλαλαλα, καλοκαιρινό το σκηνικό και σήμερα στην Αθήνα, παιδιά, με καθαρό ουρανό και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει γύρω στους 29 βαθμούς Κελσίου, μπορεί και 30, αλλά το καλό είναι ότι αυτές τις μέρες έχουμε μελτεμάκια, έχουμε αεράκια, δροσερούλια, τα οποία μας κάνουν τη θερμοκρασία και την ατμόσφαιρα γενικότερα πιο ευχάριστη. Και να το χαρούμε, γιατί για 4-5 μέρες ακόμα θα είναι αυτό, μετά έρχεται λαλάκα.
1: Λοιπόν, παιδιά μου, καλά. Και φυσός, αυτή τη στιγμή έχει κινησούλα από το ύψος του Περιστερίου μέχρι τη Νέα Ιωνία.
0: Μισό. Δεν μου αρέσει το ύφος καθόλου.
1: Ξέρετε, ούτε εμένα μ' αρέσει.
0: Διώξε την αρνητική ενέργεια
1: δεν
0: και
1: μπορώ.
0: Πες την κίνηση σαν να είναι το πιο ωραίο πράγμα του κόσμου. Ξεκινά.
1: Αχ, στους δρόμους αυτή τη στιγμή ήρθε η ώρα. Ψυχές να ενωθούν, πολλές ψυχές μαζί σε ένα δρόμο, σε μια διαδρομή. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο αν βγείτε αυτή τη στιγμή στον Κηφισό. Από το ύψος του Περιστερίου μέχρι τη Νέα Ιωνία.
0: Έτσι.
1: Θα έχετε παρέα με τις ώρες. Αν είστε μόνοι σας, λοιπόν, βγείτε έξω και πηγαίνετε στον Κηφισό να συναντήσετε άλλους ανθρώπους, να ανταλλάξετε τα νέα σας, γιατί θα έχετε αρκετό χρόνο εκεί. Και στην άνοδο και στην κάθοδο, μη σας νοιάζει το ρεύμα. Επίσης, αν θέλετε να πάτε στο αεροδρόμιο, η Αττική Οδός είναι εκεί για σας. Θέλει να έχετε παρέα. Παρέα στη διαδρομή. Οπότε από το ύψος του Ζεφυρίου μέχρι το Μαρούσι θα βελάξετε. Θα βελάξετε όμορφα όμως.
0: Με την καλή έννοια.
1: Πώς κάνουν τα κατσικάκια που είναι όλα μαζί και χαίρονται και κάνουν. Όλα μαζί χαρούμενα. Έτσι θα πάθετε και εκεί στην Αττική Οδό. Να σας πω επίσης ότι το ίδιο ισχύει και για την άνοδο της Κηφισίας. Θέλετε να πάτε στη δουλειά σας, δεν είναι η μέρα σήμερα. Απολαύστε τη φροντίδα των φίλων σας και των συνεργατών σας στο δρόμο. Το ίδιο ισχύει και για το κέντρο της Αθήνας μας. Η Βασιλής Σοφίας είναι ένα μεγάλο πάρτι. Όπως και η Λεωφόρο Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου μέχρι το κέντρο. Όπως και η Αρδιτού. Σκεφτείτε ότι πηγαίνετε κάπου ωραία, ότι πηγαίνετε ένα ταξίδι, ένα αιώνιο ταξίδι. Ένα ταξίδι που δεν θα σταματήσει ποτέ.
0: Όχι αιώνιο ταξίδι,
1: αιώνιο
0: μου, είπαμε.
1: Αυτό το ταξίδι αυτή τη στιγμή αιώνιο είναι.
0: Άκου να σου πω τώρα, δεν μπορούμε να μεταφέρουμε στον κόσμο το άγχος. Θα λέμε ό,τι αρνητικό υπάρχει, θα το λέμε ευχάριστα.
1: Ευχάριστα τα είπα.
0: Έτσι, μπράβο. Μπράβο. Άμα θες, είδες, άμα θες.
1: Θέλω.
0: Πρέπει να σου το πω εγώ.
1: Θέλω.
0: Πρέπει μόνη σου.

0: Preach ακούμε εδώ στον αέρα το 92,9 και ξέχασα να δυναμώσω το μικρόφωνο.
1: Καλά, 13 λεπτά μετά τις 9 αυτά συμβαίνουν εδώ στο Kiss 92,9 και πάμε τώρα στα γνωστά τα της εποχής εδώ.
0: Έχει πάρα πολύ ζέστη, παιδιά, και όσο αυξάνεται η θερμοκρασία, άλλο τόσο αυξάνονται τα προβλήματα. Η ζέστη γενικότερα είναι μια κατάσταση που μας επηρεάζει πάρα πολύ όλους.
1: Δεν την μπορώ τη ζέστη.
0: Μας ρίχνει και ψυχολογικά και τις δυνάμεις μας και όλα. Έγινε λοιπόν μια έρευνα ανάμεσα σε 1200 κατοίκους της Αθήνας από την ProRata για το λογαριασμό του Ινστιτούτου Εναλλακτικών Πολιτικών 1, η οποία σου λέει ότι η ζέστη μπορεί να είναι καθολική, δηλαδή βγαίνουμε έξω, η θερμοκρασία είναι ίδια για όλους. Mm-hmm. Αλλά δεν αντιμετωπίζεται και δεν επηρεάζει όλους τους ανθρώπους το ίδιο. Και το ζήτημα είναι κοινωνικό και οικονομικό. Γιατί σου λέει, υπάρχει μεγάλο ποσοστό πολιτών που δεν μπορεί να σηκώσει τσέπη τους το να πληρώνει air condition να δουλεύει όλη μέρα. Οπότε βιώνουν την καθημερινή απέσια ζέστη. Επίσης, οι κάτοικοι που δεν έχουν αυτοκίνητο και πρέπει να κυκλοφορούν με τα μέσα, που τα μισά δεν έχουν air condition ή πρέπει να πηγαίνεις στη δουλειά σου με τα πόδια, και αυτούς τους καταβάλει πολύ περισσότερο η ζέστη. Γενικότερα, παιδιά, τώρα δεν ξέρω, κάτι πρέπει να γίνει με αυτό, γιατί ας πούμε στο εξωτερικό υπάρχουν πάρα πολλά επιδόματα θέρμανσης, ας πούμε στην Αγγλία, επειδή περνάνε δύσκολους χειμώνες με πάρα πολύ κρύο, το κόστος της θέρμανσης δεν είναι αρκετά, δεν είναι υψηλό.
1: Στην Αγγλία όμως σημαίνει το αντίθετο. Τώρα που πήγε ο καύσωνας, δεν ξέρουν πώς να αντιμετωπίσουν τη ζέστη.
0: Ναι, γιατί δεν έχουν
1: ερχοντήσει. Και τη ζέστη έχουν το ίδιο θέμα.
0: Αλλά ας πούμε στην Ελλάδα πάντα υπήρχε το πρόβλημα με τη ζέστη. Δεν είναι κάτι καινούριο. Οπότε θα έπρεπε να υπάρχει μια διευκόλυνση προς τους πολίτες να μπορούν τουλάχιστον όλοι να έχουν.
2: Το Pythos Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence δεν είναι απλώς ένα εστιατόριο. Είναι ένα σημείο στα βουνάρια, λίγο πριν την Κορώνη, όπου η θέα κυριολεκτικά σε αφοπλίζει. Το μπλε του μεσνιακού κόλπου απλώνεται μπροστά σου χωρίς τέλος. Οι γεύσεις σε προκαλούν και οι νύχτες έχουν άλλη ένταση. Δημιουργική ελληνική κουζίνα με την υπογραφή του σεφ Αθανάσιου Αθανασόπουλου. Premium κοπές από διάσημες φάρμες της Αμερικής. Λίστα κρασιών με επιλεγμένες ελληνικές ετικέτες που αφηγούνται τον τόπο σε κάθε γουλιά. Πίθος Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence. Βουνάρια Μεσσηνία. Εκεί όπου το φως, η θάλασσα και η γεύση γίνονται ένα. Instagram Πίθος Restaurant. Reservation 27-25-0-41-200. Υποχρεωτική κράτηση.
0: Είμαστε κοινωνικοποιούμαστε. Μπορεί να βρούμε και τον έρωτα ζωής μας.
1: Και την πίσνα θα είναι αυτή. Τους παίρνουμε λεφτά γι' αυτό.
0: Όχι καλέ, τι λεφτά.
1: Άρα τι πεις να είναι.
0: Είναι κατά του συστήματος τώρα πεις να.
1: Φλακίες λες. Αυτό που είπα εγώ είναι καλύτερο. Θα νοικιάσουμε 10 κλιματιστικά και θα τα νοικιάζουμε σε χώρους για να δροσίζει το κόσμο.
0: Δεν θέλω να τα νοικιάζουμε.
1: Θα τα νοικιάζουμε πιο φθηνά από ό,τι θα κοστίζει για να τα.
0: Όχι, εγώ θέλω να βρούμε τζάμπα air condition.
3: Δεν είναι μπίζνα. Μπίζνα μου πες.
0: Είναι μπίζνα γιατί είναι μπίζνα κατά του συστήματος, όχι κατά του πολίτη.
1: Μα η μπίζνα πάει με το σύστημα, δεν πάει κατά του πολίτη, υπέρ του πολίτη.
0: Όχι, κάνεις μεγάλο λάθος. Η μπίζνα είναι κατά του συστήματος γιατί ψάχνεις μια διαφυγή. Μ' αρέσει που κάνουμε τώρα ανάλυση για τις βλακίες που λέμε στον αέρα το 92,9 Kiss.
4: Kiss Breakfast Show.
5: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
6: Η καλύτερη παρέα μας.
5: Μας φτιάχνετε τη μέρα το κέφι, την αβό. Είστε φανταστικοί.
4: Με τον Αργύρη και τη ζωή.

0: 19 λεπτά μετά τις 9 δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9 παρέα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες. Εδώ είναι Δευτέρα, είναι 22 Ιουνίου και τώρα, παιδιά, θέλω να μοιραστώ μαζί σας και με τη ζωή φυσικά, αναγκαστικά αφού είναι εδώ. Θέλω να μοιραστώ, παιδιά, μια απορία που έχω. Δεν μπορώ να καταλάβω τους ανθρώπους που έχουν την ανάγκη να δημιουργούν γύρω τους μια φασαρία. Και όταν εννοώ φασαρία, δεν εννοώ κυριολεκτική φασαρία. Δηλαδή, παίρνεις ένα μηχανάκι, φτιάχνεις μια εξάτμιση που κάνει φασαρία. Παίρνεις ένα αυτοκίνητο, βάζεις μια μίζα.
1: Πώς ξέρει η γειτονιά ότι ήρθες?
0: Μα αυτό δεν το καταλαβαίνω.
1: Μα εγώ είμαι σε φάση. Λοιπόν, έχω βάλει στο αμάξιμο εξάτμιση να ξέρουν ότι ήρθα.
0: Μα είναι δυνατόν?
1: Υπότιση ασφάλτου, ορίστε, το λέει και το τραγούδι.
0: Ρε, παιδί μου, κοίτα να δεις τι έγινε στα Λιώσια τώρα. Ένας 19χρονος κυκλοφορούσε εκεί στη γειτονιά, στα Λιώσια, και έκανε πάρα πολύ φασαρία γιατί είχε εγκαταστήσει στο αυτοκίνητό του, έβαζε δυνατά τη μουσική. Όπου περνούσε, από ποιο δρόμο περνούσε, πεταγόντουσαν οι άνθρωποι στα ταβάνια. Σου μιλάω τώρα για ντεσιμπέλ, όχι αστεία.
1: Καλά, γατάκι, δεν ξέρεις τίποτα. Εκεί που έχεις μεγαλώσει, εσύ δεν τα έχεις ζήσει αυτά. Έχω μεγαλώσει τα καμίνια, να σου θυμίσω. Έχω να σου πω ιστορία.
0: Μα τι είναι αυτό τώρα? Λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες, λοιπόν, οι αστυνομικοί εκεί πέρα στην περιοχή έκαναν περιπολία και κάποια στιγμή ακούνε φασαρία από μακριά. Τι να κάνουν, σταματάνε για έλεγχο ένα αυτοκίνητο και διαπιστώθηκε ότι 19χρονος οδηγός είχε εγκαταστήσει στο όχημά του συνολικά 14 ηχεία και 2 ενισχυτές, το ακούτε?
1: Άντε βρε γατάκι, τίποτα δεν είναι αυτά.
0: Δημιουργώντας ένα ηχηρό ηχοσύστημα που λειτουργούσε σε πολύ υψηλά ντεσιμπέλ. Οι κάτοικοι της περιοχής καταγγέλνουν ότι αυτό δεν μπορούσαν να κοιμηθούν μέρες τώρα. Περνούσε αυτός και την αζόντουσαν στα ταβάνια.
1: Σιγά τα αυγά.
0: Φυσικά πήγε συνελήφθη.
1: Στην Μπουζού.
0: Όπως στην Μπουζού δεν έχει πάει ακόμα. Συνελήφθη για διατάραξη κινήσης ησυχίας. Και φυσικά ο εξοπλισμός που είχε μέσα στο αυτοκίνητο τον ανέβασε η αστυνομία στο site της. Και πραγματικά από κάτω έγινε χαμός από σχόλια, γιατί όλος αυτός ο εξοπλισμός παραπέμπει σε επαγγελματικό άνθρωπο. Σε επαγγελματικό, ας πούμε, εξοπλισμό, όχι σε,
1: λοιπόν,
0: σε αυτοκίνητο.
1: Έχω μεγαλώσει στα Καμίνια. Το ξέρεις πολύ καλά. Στα Καμίνια, λοιπόν, εκεί στην περιοχή κάνανε και κόντρες. Είχαν φτιαγμένα αυτοκίνητα, φτιαγμένα μηχανάκια, σούζες, εννοείται τα πάντα. Λοιπόν, δίνω πανελλήνιες τώρα μια περίοδο. Για μένα ήταν άπειρα συνηθισμένο το να περνάνε κάτω από το σπίτι μου 3 ώρα το βράδυ στο τέρμα. Τότε είχε βγει και ο Παντελίδης. Ήταν όταν είχε πρωτοβγεί ο Παντελίδης.
0: Okay.
1: Και είχαμε έναν τρελά καψούρι, παιδιά, στη γειτονιά. Ο οποίος, μάλλον το αίσθημα πρέπει να βρισκόταν κάπου στο τετράγωνό μου. Οπότε όλο το βράδυ παίρναγε πανελλήνιες. Εγώ να δίνω εντωμεταξύ. Θα πρέπει να κοιμηθώ, έτσι. Βράδυ.
0: Τι ώρα δηλαδή?
1: Από το βράδυ μέχρι το πρωί μπορούσε να κάνει αυτές τις βόλτες αυτός ο κύριος.
0: Καλά και δεν το συλλαμβάνανε.
1: Όχι, στα Καμίνια ήμασταν. Ποιος θα συλλάβει, ρε, τον αδερφό μας να τον συλλάβουμε που ήταν ερωτευμένο? Στο τέρμα, δεν ταιριάζεται, σου λέω. Να τρίζει το σπίτι που ήταν και πανάρχαιο το σπίτι. Πέφτανε οι σοβάδες από το ταβάνι.
0: Αυτή η κοπέλα δεν κατέβηκε ποτέ, να ησυχάσετε.
1: Ούτε εγώ θα κατέβαινα άμα έβαζε Παντελίδη, συγγνώμη. Ενώ ανέβαζε εκεί στο τέρμα, πρώτη-πρώτη θα κατέβαινα και θα γονάτζα και θα έκανα πρώτα σιγά μου στο φίλο.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
2: Στο Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φραντζή 2, Καλαμάτα. Site Luxury time.gr. Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιοβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant.
3: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίων. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κομψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της Πισαρής, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 99 098.
2: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΑΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής. Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η Ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η Ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα γνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φινικούντα. Αποδράστε και εξερευνήστε τα παράλια του Μεσνιακού Κόλπου με την Money Boats. Στο λιμανάκι της Καρδαμίλης μπορείτε να επιλέξετε το σκάφος που ταιριάζει στην παρέα σας και να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία ανακαλύπτοντας τους θησαυρούς του Μεσνιακού κόλπου από το ακροτήρι Τέναρον έως την Καλαμάτα. Οι Money Boats με έναν πολυάριθμο σύγχρονο στόλο σκαφών με ή χωρίς σκίπερ σας πάει παντού. Ενοικίαση σκαφών Money Boats στο λιμανάκι Καρδαμίλης. Τηλέφωνο για πληροφορίες 6936 84 93 35. Facebook, Instagram, Money Boats, site moneyboats.gr. Ζήστε τις διακοπές σας στην Καλαμάτα δημιουργώντας τις αναμνήσεις σας στο κατάστημα προϊόντων του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ένωση Μεσσηνίας MU. Τοπικά παραδοσιακά προϊόντα που ταυτίζονται απόλυτα με την γη της Μεσσηνίας. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Pop Καλαμάτα. Ελιές καλαμών και ελιά καλαμάτας Pop. Προϊόντα delicatessen και μέλι από τοπικούς παραγωγούς. Επίσης, βιολογικά οργανικά καλλυτικά με βάση το ελαιόλαδο. Και μαύρη σταφίδα. Στο Μεσσηνία Union μπορείτε να επιλέξετε και εταιρικά δώρα, αλλά και να δημιουργήσετε ένα καλάθι. MU, Ένωση Μεσσηνίας, στο κέντρο της Καλαμάτας, Ιατροπούλου 10. Facebook, MU Μεσσηνία, Union Καλαμάτα. Instagram, MU Καλαμάτα. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931. Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα? Αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια στην Φινικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στον χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρδένια, γλυκές και αλμυρές κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια, πεζόδρομος Φινικούντας. Instagram Γκαρδένια Φινικούντα. Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar. Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks. Signature cocktails and drinks. Blended coffee. Brunch. International music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe. Live the moment. Every day. Instagram, Lemon Drops Beach Bar.

0: morph.com.artinfo.gr. Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's στον αέρα επιτυχίες και νομίζω ότι είναι μια ωραία ώρα να μάθουμε.
1: Όπα!
0: Έλα!
1: Όχι. Ήξερες ότι... Συγγνώμη, δεν ξέρω τι έχω πάθει σήμερα με τα κομβία. Λοιπόν, Αργύρη μου, ήξερες ότι υπάρχει το Let Them Pitch Cake? Πώς χρησιμοποίησε την τεχνητή νοημοσύνη για να δημιουργήσει αυτός ο άνθρωπος μια επιχείρηση ζαχαροπλαστικής που αυτή τη στιγμή που μιλάμε κάνει τεράστιο τζίρο?
0: Τι έκανε?
1: Μιλάμε για τον William Lindholm, ο οποίος βρήκε μια ιδέα για μια σταθερή επιχείρηση μέσω του AI.
0: 20χρονος, ρε παιδί μου, όλες αυτές οι ιδέες οι πιτσιρικάδες τις βρίσκουν. Μπράβο τους.
1: Και 20χρονος και Νορβηγός. Πολύ ωραία η Νορβηγία. Έχω πάει, θέλω να σου πω, και παθασόκ. Πιο ωραία από τους Σουηδούς.
0: Με Νορβηγό έχεις πάει?
1: Όχι, στη Νορβηγία έχω πάει.
0: Συγγνώμη, για τους Νορβηγούς μιλάγαμε.
1: Αχ, Θεέ μου. Λοιπόν, έκανε μια νεοφυή επιχείρηση η οποία βοηθά τις εταιρείες να στέλνουν τις προτάσεις τους με τη μορφή εξατομικευμένων τουρτών αντί για email με τυπωμένα στιγμιότυπα οθόνης των προτάσεων στην κορυφή.
0: Α, έξυπνο.
1: Η προσέγγιση αυτή μπορεί να ακούγεται ως ένα τέχνασμα, αλλά πραγματικά αποδίδει, γιατί σε περίπου 6 εβδομάδες η εταιρεία αύξησε τα μηνιαία έσοδα από 10.000 δολάρια σε 130.000 δολάρια. Με το 35% των 10 καμπανιών που έχει κάνει να έχουν καταλήξει σε κανονικές συναντήσεις.
0: Έλα ρε εσύ.
1: Αμέ.
0: Ήτα έξυπνο που ήταν το παιδάκι αυτό.
1: Τι έξυπνο που ήταν, τώρα είναι πιο έξυπνο φαντάζομαι. Πάμε να ακούσουμε Melanie C και Never Be The Same εδώ στον αέρα του Kiss 92,9.

0: Και κάπου εδώ λοιπόν, Δευτέρα 22 Ιουνίου, πρέπει να σας πούμε τι σας περιμένει, παιδιά, αυτή τη Δευτέρα, γιατί αυτή η Δευτέρα συγκεκριμένη φέρνει μια αίσθηση ανανέωσης και διάθεση για πρακτικές κινήσεις που μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας. Να τα δούμε λίγο αναλυτικά.
1: Ναι, και να τους πεις και πού θα με πας μετά.
0: Ναι, βεβαίως. Κρυός. Η ημέρα σε καλεί να πάρεις πρωτοβουλίες και να δείξεις αποφασιστικότητα σε ζητήματα που σε απασχολούν εδώ και καιρό, κρυέ μου. Η αυτοπεποίθησή σου είναι αυξημένη και μπορείς να πείσεις τους άλλους για τις ιδέες σου, αρκεί να αποφύγεις την υπερβολική βιασύνη.
1: Ταύρε μου, η Δευτέρα φέρνει την ανάγκη να ασχοληθείς περισσότερο με θέματα ασφάλειας και σταθερότητας. Είναι κατάλληλη μέρα για να οργανώσεις οικονομικές υποχρεώσεις ή να βάλεις σε τάξη εκκρεμότητες που σχετίζονται με το σπίτι και την οικογένεια.
0: Δίδυ μάτια μου, καλά συνάδελφοι, η κοινωνικότητα και η επικοινωνιακή μας διάθεση βρίσκονται στο επίκεντρο. Η ημέρα προσφέρει ευκαιρίες για συναντήσεις, ανταλλαγή ιδεών και επαφές που μπορεί να αποδειχθούν χρήσιμες στο μέλλον.
1: Καρκίνε μου, η προσοχή σου στρέφεται σε ζητήματα που σχετίζονται με τις προσωπικές σου αξίες και την αίσθηση ασφάλειας. Είναι μια μέρα που σε βοηθά να αξιολογήσεις καλύτερα τις προτεραιότητές σου και να πάρεις πιο όριμες αποφάσεις.
0: Λιονταράκια μου, καλά, η διάθεσή σας είναι δυναμική και έχετε την ανάγκη να εκφραστείτε ελεύθερα. Οι άλλοι δείχνουν μεγαλύτερη προσοχή στις απόψεις σας και αυτό σας δίνει την ευκαιρία να προωθήσετε σημαντικές ιδέες ή σχέδια.
1: Παρθένε μου, η μέρα καλή, σε καλή να κινηθείς με πρόγραμμα και οργάνωση. Στοιχεία που γνωρίζεις καλά πώς να αξιοποιήσεις. Υποχρεώσεις που είχαν συσσωρευτεί μπορούν τώρα να τακτοποιηθούν με μεγαλύτερη ευκολία.
0: Φίλε Ζυγέ, η Δευτέρα φέρνει περισσότερη αισιοδοξία και διάθεση να ασχοληθείς με όσα σου προσφέρουν χαρά και έμπνευση. Δημιουργικές δραστηριότητες, κοινωνικές επαφές και νέες ιδέες μπορούν να δώσουν ενδιαφέρον χρώμα στην ημέρα σου.
1: Σκορπιέ μου, θέματα οικογένειας, σπιτιού και προσωπικής ζωής έρχονται στο προσκήνιο. Η μέρα σε βοηθά να δεις πιο καθαρά ορισμένες καταστάσεις και να προχωρήσεις σε κινήσεις που ενισχύουν την αίσθηση σας. Τα ζέγεται. Έχει σταθερότητα. Πολλά ήταν. Το σίγμα μαζί, δεν μπορώ.
0: Φίλε το ξότι, η περιέργεια και η ανάγκη για κίνηση σε οθούν να αναζητήσεις νέες εμπειρίες και ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Η μέρα ευνοεί συζητήσεις, μετακινήσεις και επαφές που μπορούν να αποδειχθούν ιδιαίτερα ωφέλιμες.
1: Εγώ και ρε μου, η προσοχή σου στρέφεται σε πρακτικά ζητήματα και κυρίως σε θέματα οικονομικής διαχείρισης. Είναι κατάλληλη στιγμή να επανεξετάσεις προϋπολογισμούς, έξοδα ή επαγγελματικά σχέδια που αφορούν το μέλλον. Ευτυχώς δεν είμαι εγώ καιρός.
0: Λοιπόν, είσαι
1: βαριέμαι και μόνο που το διάβασα.
0: Είσαι υδροχός όμως και άκου προσεκτικά τώρα μαζί με εσάς που είστε υδροχόοι. Η ημέρα σας βρίσκει με αυξημένη διάθεση για πρωτοβουλίες και προσωπική έκφραση. Νιώθετε έτοιμοι να προωθήσετε ιδέες, να διεκδικήσετε χώρο και να δείξετε στους άλλους τις δυνατότητές σας.
1: Μα τα κάνω όλα λίμπα.
0: Λίμπα.
1: Ψαράκια μου, η Δευτέρα σας δίνει την ευκαιρία να κινηθείτε πιο ήρεμα και να αφιερώσετε χρόνο στις εσωτερικές σας ανάγκες. Η διέστησή σας και η ευαισθησία σας, τα είπα όλα τα σίγμα μαζί, λειτουργούν έντονα σήμερα, βοηθώντας σας να κατανοήσετε καλύτερα πρόσωπα και καταστάσεις.
0: Και μπράβο σας, και κάπως έτσι ξενέρωτα ξεκινάει αυτή η εβδομάδα. Εγώ έτσι το ζουμί αυτό είναι. Ναι. Δεν είδα κάτι φοβερό δηλαδή.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε χαλαρά παιδιά, χαρούμε τη μέρα, τη λιακάδα και την καρδιά του καλοκαιριού.
2: Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7. Στον 92,9 Kiss.

0: Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη. Για εμάς, στην ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο νέο Ίτυλο Ανατολικής Μάνης, το ψάρι είναι η ζωή μας. Κρατάμε ζωντανή την παράδοση της περιοχής με δικά μας καΐκια που φέρνουν το ψάρι από τη θάλασσα στο πιάτο σας. Η ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής στο νέο Ίτυλο σας προτείνει να δοκιμάσετε την περίφημη κολοχτυπό μακαρονάδα, το ψητόλια στο χταπόδι και τις πιο νόστιμες παγκοσμίως κόκκινες γαρίδες λακωνικού κατά περιόδους. Για εμάς, στον Μαύρο Πειρατή, το ψάρι δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι μάνη. Facebook, ψαροταβέρνα, Μαύρος Πειρατής. Νέο Ίτυλο, Ανατολική Μάνη.
1: Αχ, και κάπως έτσι, παιδάκια μου καλά, και σήμερα Δευτέρα, κάπου εδώ πρέπει να σας αφήσουμε.
2: Με στεναχώρια μεγάλη σήμερα.
1: Μεγάλη, γιατί όμως η αισιοδοξία έρχεται μέσα στο στούντιο του Kiss 92,9 και αυτή λέγεται Ευρυδίκη Βαλαβάνη.
2: Που αισιόδοξο έρχεται... κορίτσι μας, το πανέμορφο, το καλοκαιρινό, το μαυρισμένο.
1: Έρχεται με 92 ολόκληρα λεπτά μουσικής χωρίς διαφημίσεις και φυσικά με το Kiss Fuel Pass, 50 ευρώ από τον Kiss και την Ελίν. Και άλλο ένα σας περιμένει στις 5 το απόγευμα με την Ελένη και τον Αλέξανδρο στο Kiss Drive Time.
2: Αυτά ήταν από εμάς. Περάσαμε πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας κάνατε τη Δευτέρα ακόμη καλύτερη.
1: Κάναμε ποδαρικό και αυτή τη βδομάδα. Φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 7 η ώρα. Νταν, που αλλού εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Παρέα με το αγαπημένο σας breakfast show.
2: Πάμε να ακούσουμε που σας τι ήμασταν και σήμερα. Βρε, τι γέλια κάναμε πάλι.
1: Ραντεβού αύριο, φιλάκια.
3: Kiss Breakfast Show. Best of.
2: Πού πάνε όλα αυτά τα δεδομένα που δίνουμε στο ChatGPT? Οι ιδέες που δίνεις στο ChatGPT. Π.χ. έχω γράψει εγώ ένα σενάριο. Ναι. Και θέλω να το περάσω από το ChatGPT να μου πει αν είναι καλό το σενάριο, ναι. Αν είναι κακό, τι θα μπορούσα να διορθώσω. Το ChatGPT μπορεί να το κρατάει και να δίνει τις ιδέες μου σε κάποιον άλλον.
1: Να το στείλει σε ανταγωνιστικό κανάλι.
2: Φυσικά γίνεται αυτό, καλέ.
4: Καλημέρα, Kiss. Καλημέρα, παιδιά.
1: Καλημέρα, να σου πω, εσύ με το ChatGPT, ποια είναι η σχέση σου?
4: Αν σα πω ότι τώρα με σοβαρά τελείω, γιατί όλα αυτά δεν τα είχα σκεφτεί. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι πολλές φορές δεν δίνει έγκυρες πληροφορίες.
2: Πολλές φορές σου λέει, αλλά τι άλλον, καταναλώνει πάρα πολύ νερό για να ψήξει τους σερβερς που το χρησιμοποιούν. Οπότε κάθε φορά που κάνεις ένα search, καταναλώνεται άπειρο νερό.
1: Αχ, αλήθεια,
2: οπότε
1: λες.
2: Γίνεται, ναι, οικολογική καταστροφή, σου λέει.
1: Τι λες, παιδί μου.
2: Αμέ, για να φτιάχνουμε φωτογραφίες πώς θα ήμασταν αν ήμασταν γάτες.
1: Εσύ τα κάνεις όλα αυτά εδώ μεταξύ.
2: Φυσικά.
1: Ένα αντιστρες λοιπόν ρόφημα που κατακτά τα social media. Νερό καρύδα σου λέει, λεμόνι και μαγνήσιο. Αυτό το δροσιστικό ρόφημα που κάνει θράψη στο διαδίκτυο υπόσχεται να μειώσει το επίπεδο κορτιζόλης. Αλλά ας το δούμε πιο αναλυτικά και η ζωή έχει τη μαγική συνταγή.
2: Μία μεγάλη μπαμπάτσικη καρύδα, 200 ml από το χυμό της θέλουμε. Μετά βάζουμε το χυμό από μισό λεμόνι, 50 ml φρισκοστημένο πορτοκάλι. Ρίχνετε ένα κουταλάκι του γλυκού μαγνήσιο σε σκόνη και συμπληρώνεται με ανθρακούχο νερό ανάλογα με την προτίμησή σας.
1: Εγώ δυο μου θα βάζα μέσα. Και λίγο μπούκοβο και ένα παστούρμα δίπλα για να γίνει χαμό.
2: Χαμό θα γίνει.
1: Θα σου πω πώς θα ανέβει
2: η. Καλή, να φάμε τα κοψίδια μας το πρωί. Θα σου πω πώς θα φύγει το στρες και το άγχος. Erasmus, living in a world without you. Πώς είναι άραγε να ζεις, Αργύρι μου, σε ένα κόσμο χωρίς εμένα? Φαντάζομαι ότι θα ήταν απέσιο.
1: Σίγουρα πιο ήσυχα. Λοιπόν, για όσους τώρα. Πληγώθηκες. Αφού ξέρεις ότι δεν το εννοώ. Αφού ξέρεις ότι είσαι το άλλο μου μισό. Ραδιοφωνικά τουλάχιστον. Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να με θέλει κανείς άλλος εμένα.
2: Είσαι ποιος θα σας αντέξει. Δεν μπορούσα να κρατήσω και τη σιωπή μου, κατάλαβες.
3: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Ευτυχία μου, ποιο είναι το επίσημο όνομα της χώρας που γνωρίσαμε ως Ολλανδία?
5: Άλλο.
1: Ποιος είναι ο ιδρυτής του βουδισμού?
5: Ο Βουδάς.
1: Σε ποιο μουσείο βρίσκεται το πρωτότυπο γλυπτό η Αφροδίτη της Μήλου?
5: Άλλο.
1: Ποιος Αμερικανός καλλιτέχνης έμεινε στην ιστορία ως ο βασιλιάς της pop?
5: Μάικλ Τζάκσον.
1: Ποιος Άγιος της Καθολικής και Ορθόδοξης Εκκλησίας θεωρείται προστάτης των θαλασσών και των ναυτικών και αποτέλεσε τη βάση για τη φιγούρα του Σάντα Κλάους?
5: Άγιος Νικόλαος.
1: Ποιος...
2: Να πω κάτι.
1: Ναι.
2: Α, επειδή και μόνο βρήκε τον Μάικλ Τζάκσον.
1: Ναι. Σωστά. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα, ευτυχία. Μπορεί να μην κερδίσαμε, αλλά είσαι η πρώτη ακροάτρια που απαντάει ερώτηση που έχει να κάνει με τον Μάικλ Τζάκσον. Μας έρχονται τώρα και οι κόντρες με τις Νταλίκες.
2: Αχ, θα ήθελα πάρα πολύ, αλήθεια σου λέω. Ήταν ο παππούς μου Νταλικέρης.
1: Και τι έκανε κόντρες.
2: Νιώθω ότι νιώθω, άμα με δεις πως οδηγάω, όπως ναι. κάνω το τιμόνι,
1: ναι.
2: έχω vibes Νταλικέρη. Δηλαδή, άνετα θα μπορούσα να οδηγήσω Νταλικά.
1: Έχει vibes, Νταλικέρη. Ο νόμος λοιπόν, να σου πω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις προβλέπει βαρύτατα πρόστιμα που μπορεί να φτάσουν και τα 2.000 ευρώ και προβλέπεται και αφαίρεση του διπλώματος οδήγησης για ένα μήνα.
2: Αν έχω λεφτά να πάρω Νταλίκα για αρχή που είναι πανάκριβες, θα έχω και λεφτά να πληρώσω το πρόστιμο.
1: Ναι.
2: Και όταν θα φτάσω εκεί 90 με 95 χρονών,
1: ναι.
2: γιατί τότε υπολογίζω να έχω βρει όλα αυτά τα λεφτά,
1: ναι.
2: ξέρεις κάτι, θα τελειώνει και η ζωή μου εκεί. Θα του πω, ει, βάλτε με φυλακή τώρα για μια κόντρα που κάναμε Νταλίκα.
1: Και όλα αυτά για μια κόντρα.
2: Αυτό πάνω στο τιμόνι
1: σπινιά.
2: Για μια σπινιά με την Νταλίκα. Και θα είμαι αρχόντας.
3: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Sports News, powered by Bet365.
1: Αγώνας με έντονο ενδιαφέρον στο Μουντιάλ μεταξύ Αργεντινής και Αυστρίας σήμερα, οι οποίες έχουν και οι δύο από μία νίκη. Ξημερώματα Τρίτης, οι πρωτοπόρες Γαλλία και Νορβηγία αντιμετωπίζουν το Ιράκ και τη Σενεγάλη αντίστοιχα. Νωρίς το πρωί, η Ιορδανία αντιμετωπίζει την Αλγερία. Ξεκινάει η προετοιμασία του Παναθηναϊκού στο Apeldoorn στην Ολλανδία και θα κρατήσει έως τις 5 Ιουλίου. Το πρώτο παιχνίδι του Conference.

0: Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 98 091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
2: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
3: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα Pharmasteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Πιεσάντο, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα Pharmasteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το Pharmasteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. Pharmasteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
4: Τα Gazarte Nights σε συνεργασία.

0: Συνεργασία με τον Καζάρτε. Έρχονται στην Αβαρίνο Αγκόρα, φέρνοντας τον Πάνο Μουζουράκη στη σκηνή. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8, έντεχνος και pop ήχος συνδυάζονται με τη θεατρικότητα και την αυθόρμητη σκηνική του παρουσία σε μια μοναδική μουσική εμπειρία που ξεχωρίζει. Μια βραδιά που αξίζει να ζήσετε. Ναβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη για όλους. Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210 63.
1: Στην εξωτική παραλία του Ανεμόμυλου στην Φινικούντα, εκεί όπου το γαλάζιο της θάλασσας συναντά την απόλυτη χαλάρωση, σας περιμένει το Sun and Sea Restaurant Beach Bar. Βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και οι στιγμές σας γίνονται οι πιο όμορφες αναμνήσεις του καλοκαιριού. Ξεκινήστε την ημέρα σας με brunch και premium καφέ, απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ στο Beach Bar και αφαιθείτε στις γεύσεις της ελληνομεσογειακής κουζίνας του εστιατορίου με πιάτα που θα σας ταξιδέψουν και θα σας μείνουν αξέχαστα. Άνετο πάρκινγκ για να απολαμβάνετε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Sun and Sea Beach Bar Restaurant στον Ανεμόμυλο Φινικούντας, εκεί όπου το καλοκαίρι έχει γεύση, άρωμα και θέα στο απέραντο γαλάζιο. Sun and Sea. Ζήστε το καλοκαίρι όπως του αξίζει. Νήσι, the club. Follow the lights. Νήσι, West Coast, Καλαμάτα. Νήσι, the club. Chase what you feel. Νήσι, weekends.

Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα

0: Πέρας, Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Genesis Men Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένους 9. Instagram Genesis Men's Fashion.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
3: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
1: Στο Ακρογιάλι Beach Bar, στην πανέμορφη Λούτσα Φινικούντας, σε περιμένει ένας μοναδικός χώρος μέσα στο πράσινο, δίπλα σε μια παραλία με χρυσή άμμο και κρυστάλλινα νερά. Από τον πρωινό σου καφέ και λαχταριστά σνακς ή ένα ποτό με θέα το απέραντο γαλάζιο. Και φυσικά, μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το αγαπημένο Mix Grill, μια γευστική εμπειρία. Αυτό το καλοκαίρι το ραντεβού σας είναι στο Ακρογιάλι Beach Bar, στην Λούτσα Φινικούντας, εκεί που η θάλασσα, η φύση και η φιλοξενία γίνονται ένα. Ακρογιάλι Beach Bar. Ζήσε το καλοκαίρι σου. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. Πέμπτο και έκτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες. Εδώ είμαστε και σήμερα. Καλή εβδομάδα, Δευτέρα 22 του μήνα. Σας καλημερίζω και σας καλώς ορίζω στον Kiss. Είμαι ο Μάνος Φωγιοργάκης και παρά θα πάμε μέχρι τη μία το μεσημέρι. Ξεκινήσαμε. How do you sleep? Πώς κοιμάσαι, παιδί μου, Sam Smith. Πολύ ζεστή και σήμερα, θα τα δούμε σε λίγο. Τα νέα τρέχουν, η επικαιρότητα τρέχει. Τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή, την ώρα, στην Ελλάδα και τον κόσμο, μέχρι τη μία το μεσημέρι.

Sofia Reyes, Jason Derulo και το συγκρότημα των De La Guerra στο 1, 2, 3 εδώ στον Kiss. Και πάμε λίγο να δούμε τον καιρό πριν πάμε την πρώτη βορτούλα στα μαγαζιά. Ετοιμαστείτε γιατί όλη η εβδομάδα, παιδιά, θα κυρίσει με 34-35 και πάνω. Σήμερα 34, αύριο 35, την Τετάρτη 33, υποχωρεί θερμοκρασία, αλλά με ηλιοφάνεια. Την Πέμπτη θα έχουμε, από ό,τι βλέπω, ασθενή βροχόπτωση μετά τις 3 το μεσημέρι και τις 6, αλλά θερμοκρασία στους 34. Για την Παρασκευή τώρα 34, το Σάββατο 37. Θα έχουμε έναν μίνι καύσωνα το Σάββατο, οπότε είστε προετοιμασμένοι. Γενικά θα έχουμε ηλιοφάνεια, ούτως άλλως είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, αλλά καλό θα είναι να δώσετε και την απαραίτητη προσοχή στα άτομα της τρίτης ηλικίας. Μην τους αφήνετε να είναι εκτεθειμένοι πολύ ώρα στους εξωτερικούς χώρους με αυτή την απίστευτη ηλιοφάνεια. Κλιματιζόμενο περιβάλλον, κλειστοί χώροι, δροσεροί χώροι. Και πάντα όταν κυκλοφορείτε στους δρόμους με αυτή την έντονη και υψηλή θερμοκρασία, καπέλο ανοιχτό χρωμό, όχι σκουρόχρωμο, και ένα μπουκαλάκι νερό στο χέρι. Η Lady Gaga και η Deutsche θα μας θυμίσουν το Runaway. Με αυτό θα πάμε σε break και τα λέμε σε λίγο. Better music 24 hours a day. Kiss FM.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Δικά σου όλα τα άνθη που βλέπω στους δρόμους.
2: Μια βραδιά αφιερωμένη στη δύναμη της μουσικής. Τα Gazarte Nights σε συνεργασία με τον Gazarte έρχονται στην Αβαρίνο Αγκόρα με τον Θοδωρή Βουτσικάκη και τη Λίνα Νικολακοπούλου.
1: Ίσως δεν πιστεύεις πια.
2: Την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 8, αγαπημένα τραγούδια, σπουδαίοι στίχοι και μοναδικές ερμηνείες συνθέτουν μια ατμοσφαιρική μουσική εμπειρία κάτω από τα αστέρια. Ναβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
3: Το Pythos Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence δεν είναι απλώς ένα εστιατόριο. Είναι ένα σημείο στα βουνάρια, λίγο πριν την Κορώνη, όπου η θέα κυριολεκτικά σε αφοπλίζει. Το μπλε του μεσνιακού κόλπου απλώνεται μπροστά σου χωρίς τέλος. Οι γεύσεις σε προκαλούν και οι νύχτες έχουν άλλη ένταση. Δημιουργική ελληνική κουζίνα με την υπογραφή του σεφ Αθανάσιου Αθανασόπουλου. Premium κοπές από διάσημες φάρμες της Αμερικής. Λίστα κρασιών με επιλεγμένες ελληνικές ετικέτες που αφηγούνται τον τόπο σε κάθε γουλιά. Pythos Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence. Βουνάρια Μεσσηνία. Εκεί όπου το φως, η θάλασσα και η γεύση γίνονται ένα. Instagram Pythos Restaurant. Reservation 27-25-0-41-200. Υποχρεωτική κράτηση. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr. Το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ίσκιος.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210 62 320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες.
4: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
5: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
2: Σας περιμένουμε στην Αβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο για να ζήσετε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε το ολοκένουργιο Playmobil Kids Play Park με το καράβι του Οδυσσέα, τον Κύκλοπα και πολλά παιχνίδια για παιδιά από 4 ετών και άνω με ελεύθερη είσοδο. Απολαύστε ένα μοναδικό shopping experience και δοκιμάστε τις καινούργιες γαστρονομικές προτάσεις όπως Mass Burger, σουβλάκι και Chill Box μαζί με άλλα ανανεωμένα concepts γεύσεων. Ανοιχτή προς όλους μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Για περισσότερες πληροφορίες www.navarinoagora.com.
6: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
7: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
6: Τριγκυλίδας Travel.
7: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
6: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
7: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
6: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
7: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
6: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
7: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
6: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2721-09900
7: ή στο www.trigilidas.gr.
6: Τριγκυλίδας Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.

Να ξεκινήσουμε σιγά σιγά τα νέα της ημέρας και καθώς το ρολόι δείχνει 39 λεπτά και μετά τις 10. Καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλες. Καλώς ήρθατε στον Keys. Είμαι ο Μάνος Ιβογεωργάκης και παρέα θα πάμε μέχρι τη μία το μεσημέρι με όλα τα νέα της επικαιρότητας στην Ελλάδα και στον κόσμο. Και βέβαια θα απολαύσουμε παράλληλα αγαπημένα 90s to now, όπως αυτό που μας ήρθε από τον Sonny James, τον Ryan Marciano, τον Raluca και τον Ken Cross στο Coffee Shop. Ξεκινάμε με τι άλλο μετά της οικονομίας. Σε στάση αναμονής βρίσκονται servicers, επενδυτικά funds και τράπεζες. Μετά την πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου που αφορά οι δανειολήπτες οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη. Μέχρι να δοθούν περαιτέρω διευκρινήσεις, οι εταιρείες διαχείρισης των απαιτήσεων αναστέλουν τη χρέωση τόκων στα συγκεκριμένα δάνεια, ενώ αντίστοιχη στάση αναμένεται να τηρήσουν και οι τράπεζες. Παρά τώρα την απόφαση, παραμένουν σημαντικά ερωτήματα για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων, ενώ δεν αποκλείονται νέες δικαστικές προσφυγές. Παράλληλα, το Υπουργείο Οικονομικών εξετάζει νομοθετική παρέμβαση με στόχο να διασφαλίσει την νομική σταθερότητα και να προστατεύσει το σύστημα Ηρακλής. Τώρα, τι είναι αυτό το σύστημα? Οι τιτλοποιήσεις του Ηρακλή είναι οι συναλλαγές με τις οποίες οι τράπεζες μετέτρεψαν μεγάλα πακέτα κόκκινων δανείων σε επενδυτικούς τίτλους με κρατική εγγύηση για το ασφαλέστερο μέρος τους, ώστε να μειώσουν τα προβληματικά δάνεια από τους ισολογισμούς τους. Την ίδια στιγμή, οι δανειολήπτες αξιολογούν τις επόμενες κινήσεις τους, ενώ οι servicers δηλώνουν ότι η πλειονότητα των υποθέσεων πλέον επιλύεται μέσω συνενετικών ρυθμίσεων και όχι μέσω πληστηριασμών. Τέλος, στο επίκεντρο παραμένουν 5 βασικά ερωτήματα. Οι τόκοι, οι πιθανές νέες προσφυγές, η κυβερνητική παρέμβαση, η στρατηγική των οφειλετών και τέλος οι επιπτώσεις στις τιτλοποιήσεις του Ηρακλή. And now, the power play.

44 μετά τις 10, αυτό ήταν το Power Play της εβδομάδας από τους Trinacria με την φωνή της δικιάς μας την Κλαβδία στο Say My Name. Ένα τραγούδι που έχει αντλήσει πάρα πολλά στοιχεία από μια πολύ μεγάλη και αγαπημένη επιτυχία των 80s από τον Βρετανό τον Nick Kershaw, και πιστεύω πως σε αυτό το σημείο καλό θα ήταν να κάνουμε έτσι μια πολύ πολύ μικρή μουσική αναδρομή για να θυμηθούμε παρέα αυτό το αγαπημένο τραγούδι της αξεπέραστης και αξέχασης εποχής των 80s.

Αυτός ήταν και ο αγαπημένος μου Nick Caruso που μας γύρισε στην υπέροχη εποχή των 80s με το The Real. Συνεχίζουμε τα νέα της ημέρας. Η ΑΔΕ εντείνει τους ελέγχους σε κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς, καθώς ορισμένες μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών μπορεί να θεωρηθούν άτυπες δωρεές και να φορολογηθούν. Οι αρχές εξετάζουν ποιος κατέθεσε και ποιος χρησιμοποίησε τα χρήματα, ενώ φέτος προγραμματίζονται περίπου 1.080 έλεγχοι σε γονικές παροχές και δωρεές. Παρότι δωρεές και γονικές παροχές μέχρι 800.000 ευρώ μεταξύ συγγενών πρώτου βαθμού είναι αφορολόγητες, απαιτείται η μεταφορά να γίνεται μέσω τραπεζικού συστήματος και να δηλώνεται επίσημα. Σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να επιβληθεί φόρος από το πρώτο ευρώ. Τέλος, στο στόχαστρο βρίσκονται επίσης οι μεταφορές με μετρητά και οι λεγόμενες τριγωνικές συναλλαγές μέσω συγγενών, ενώ οι μικρές καθημερινές μεταφορές χρημάτων για οικογενειακές ανάγκες δεν θεωρούνται δωρεές.

Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant. We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.

Στο Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φραντζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40%, την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Στην παραλία του Νέου Ίτυλου θα συναντήσετε το Καμάρα All Day Bar. Ξεκινήστε την ημέρα σας με αρωματικό speciality coffee και απολαύστε brunch. Χαλαρώστε στις άνετες ξαπλώστρες της παραλίας και αφήστε το γαλάζιο της μάνης να σας ταξιδέψει. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, το Καμάρα All Day Bar προσφέρει γευστικές επιλογές, all day food, δροσερά ροφήματα και μοναδικά cocktails με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καμάρα All Day Bar στην παραλία Νέου Ίτυλου, εκεί που η χαλάρωση συναντά τη γεύση και το καλοκαίρι αποκτά τον δικό του προορισμό. Καμάρα All Day Bar. Live every moment.

Επιστρέψαμε μετά το break με τους Chainsmokers και τους Oaks στο Echo για το Ratcharif, Queen by the Ocean. 7 μετά τις 11, σε αυτό το σημείο να καλημερίσω και να καλωσορίσω τους φίλους και τις φίλες που έστω και αυτήν την ώρα συντονίστηκαν στην παράλληλα και τη συχνότητα του Kiss. Είμαι ο Άνος Ιβογεωργάκης, θα είμαστε παρέα μέχρι τη μία το μεσημέρι. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι μπορείτε και σήμερα να κατεβάσετε την εντελώς καινούργια και ανανεωμένη εφαρμογή του Kiss, τόσο για τα Android όσο και για τα iOS, για τα men Android από το Google Play, για τα δε iOS από το Application Store της Apple. Kiss FM 89 είναι η αναζήτηση, δωρεάν είναι εφαρμογή, κατεβάστε την εφαρμογή, εγκαθιστήστε την στο κινητό και θα είμαστε έτσι μια πολύ πολύ μεγάλη παρέα καθημερινά. Και βέβαια να σας υπενθυμίσω για ακόμα μια φορά τη νέα εφαρμογή για όλες μα όλες τις συσκευές που σίγουρα θα σας κάνει να ακούσετε το ραδιόφωνο με διαφορετικό τρόπο. Έχει πάρα πολλά καλούδια μέσα. www.iradios.gr, θα βρείτε και εκεί τον Kiss, αφού είναι ο πρώτος περιφερειακός σταθμός ο οποίος εντάχθηκε σε αυτή την πλατφόρμα, η οποία υπόσχεται να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο ακούτε ραδιόφωνο. www.iradios.gr, μπορείτε να ρυθμίσετε τον ήχο στα δικά σας μουσικά γούστα. Έχει πολλά πράγματα μέσα, απλά κατεβάστε την εφαρμογή, εγκαθιστήστε την στο κινητό, στο tablet, στο PC, στο laptop, σε όλες τις συσκευές. Είναι συμβατή με όλες τις συσκευές και θα σας αποζημιώσει. Συνεχίζουμε τα νέα της ημέρας εμείς εντωμεταξύ. Η συστηματική παρακολούθηση των εξόδων, κάτι που μας αφορά όλους λίγο πολύ, βοηθάει να αποκαλυφθούν οι πραγματικές αιτίες που αδειάζουν οι τραπεζικοί μας λογαριασμοί. Πριν καλά-καλά τελειώσει ο μήνας. Το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι συνήθως οι μεγάλες αγορές, αλλά δυστυχώς τα μικρά καθημερινά μικροέξοδα. Οι ξεχασμένες συνδρομές, τα delivery, οι μετακινήσεις, αλλά και οι παρορμητικές αγορές που συσσωρεύονται χωρίς όμως να γίνουν αντιληπτές. Βέβαια είναι και τα τσιγάρα, έτσι, άλλη μόνο. Η καταγραφή των δαπανών δίνει ξεκάθαρη εικόνα για το πού πηγαίνουν τα χρήματά μας. Βοηθάει στον περιορισμό των περιττών εξόδων και στην αποφυγή των αγορών που γίνονται μέσα μόνο λόγω προσφορών. Παράλληλα, επιτρέπει τη δημιουργία ενός οικονομικού μαξιλαριού για απρόβλεπτες ανάγκες. Τέλος, οι περισσότεροι εγκαταλείπουν την προσπάθεια επειδή ακολουθούν υπερβολικά περίπλοκες μεθόδους. Το κλειδί όμως είναι ένα απλό και σταθερό σύστημα που ταιριάζει στις ανάγκες του καθενός. Η ανταμοιβή, από την άλλη, είναι καλύτερος έλεγχος των οικονομικών, περισσότερη αποταμίευση και μεγαλύτερη οικονομική ασφάλεια.

0: Λίγο πριν ακούσαμε την Ράγε στο Where is my husband, ακολούθησε Peggy Goo με το It Goes Like, να να να, και λίγο πριν η Anna Nacklab με τον Alfarben και του σε You Not Us στο Supergirl. Λίγο πριν την επόμενη βολτούλα στα μαγαζιά, πάμε λίγο σε ένα από τα... Τέλος πάντων, ραγδαίες είναι εξελίξεις στην υπόθεση της θανάτωσης του άτυχου αδέσποτου ζώου στη Γαστούνη, που προκάλεσε εντονότατες αντιδράσεις σε όλη τη χώρα. Οι αρχές ταυτοποίησαν ως οδηγό ατυχήματος μία 60χρονη κάτοικο της περιοχής, η οποία εντοπίστηκε δύο μέρες μετά το περιστατικό. Καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση της απίστευτης αυτής υπόθεσης έπαιξε βίντεο από κάμερα ασφαλείας, το οποίο καταγράφει το όχημα να σταματάει μπροστά στο άτυχο ζώο και στη συνέχεια να περνάει από πάνω του, προκαλώντας το θάνατό του. Η γυναίκα εξετάστηκε από τις αρχές και αναμένεται να κληθεί σε απολογία, ενώ διερευνάται το ενδεχόμενο να της απαγγελθεί και κατηγορία για θανάτωση ζώου με πρόθεση. Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, η θανάτωση ζώου μπορεί να επισύρει βαρύτατες ποινές, μεταξύ των οποίων κάθριξη μέχρι και 10 χρόνια και υψηλό διοικητικό πρόστιμο. Την ίδια ώρα, είναι λογικό η τοπική κοινωνία να παραμένει συγκλονισμένη για την απώλεια του ηλικιωμένου αδέσποτου ζώου, ζητώντας την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης αλλά και την απόδοση των ευθυνών.
1: Μόνο στον Kiss ακούς την αγαπημένη σου μουσική. 90s to now. Ain't no sunshine when she's gone.
2: Η μουσική του Kiss FM είναι ξεχωριστή και τέλεια.
1: Η μουσική του Kiss μας φτιάχνει τη διάθεση. 90s to now.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Θεωρείο σημαίνει θέαμα, θεωρία, δόγμα. Το θεωρείο για wine lovers, food, coffee and drinks στον πεζόδρομο Αρεόπολης είναι μια θεωρία της γεύσης, ένα δόγμα της καλής διαβίωσης, ένα θέαμα για αισθήσεις. Θεωρείο Ενωτέκα. Wine, coffee, food and drinks. Στη Μάνη, στον πεζόδρομο Αρεόπολης. Instagram, Θεωρείο Αρεόπολη.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
1: Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar. Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks. Signature cocktails and drinks. Blended coffee. Brunch. International music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe, live the moment, every day. Instagram, Lemon Drops Beach Bar. Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνικής και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής. Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Σπούδασε στην Καλαμάτα. Λακωνικής 152. Τηλέφωνο 27210-20-140.
1: Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας. Το εστιατόριο Actinoc στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Actinoc έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλιμένα της Καλαμάτας, το Actinoc διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Actinoc. Reservation 27-210-23-860.
5: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

Εδώ είμαστε στον Kiss, 41 μετά τις 12, πάντα ελπίζοντας ότι περνάτε όμορφα. Σας χαιρετώ και σας υπενθυμίζω ότι είμαι ο Μάνος Φωγιοργάκης και μαζί θα πάμε μέχρι μια το μεσημέρι. Αγαπάμε πάρα πολύ την Jessie Ware, γι' αυτό εξάλλου και σε αυτό το σημείο παρουσιάσαμε το νέο της single «Don't You Know Who I Am». Να μιλήσουμε λίγο για τις σχέσεις, τι λέτε, και για την λεγόμενη συναισθηματική αποσύνδεση. Η συγκεκριμένη λοιπόν αποσύνδεση μέσα σε μια σχέση γίνεται συχνά αντιληπτή μέσα από τη γλώσσα του σώματος, πολύ πριν καν εκφραστεί με λόγια. Μάλιστα, ειδικοί επισημαίνουν ότι η μη λεκτική επικοινωνία παίζει καθοριστικό ρόλο στις ανθρώπινες σχέσεις, με σημάδια όπως ο κλειστός κορμός, η αποφυγή οπτικής επαφής, αλλά και η απώλεια του ασυνείδητου συγχρονισμού κινήσεων, γνωστού ως mirroring, να υποδηλώνουν τη συναισθηματική απομάκρυνση. Παράλληλα, η αποξένωση αντανακλάται και στην καθημερινότητα του ζευγαριού, όταν οι συζητήσεις περιορίζονται σε πρακτικά ζητήματα και διαφωνίες συνοδεύονται από επιθετικότητα, ειρωνία ή ακόμα και πλήρη σιωπή. Ειδικοί τώρα τονίζουν ότι η έγκαιρη αναγνώριση αυτών των ενδείξεων μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση των προβλημάτων αλλά και την αποκατάσταση της επικοινωνίας μέσα στο ζευγάρι. Τέλος, η διατήρηση ενός ειλικρινούς διαλόγου, η προσοχή στα μη λεκτικά μηνύματα αλλά και η ενίσχυση της συναισθηματικής επαφής θεωρούνται πολύ βασικά στοιχεία για την πρόληψη αλλά και την αντιμετώπιση της αποξένωσης μέσα σε μια σχέση. Better music 24 hours a day.

0: Hold on tight. We've got more Kiss FM hits on the way. When? Next.
1: Για εμάς στην ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο νέο Ίτυλο Ανατολικής Μάνης, το ψάρι είναι η ζωή μας. Κρατάμε ζωντανή την παράδοση της περιοχής με δικά μας καΐκια που φέρνουν το ψάρι από τη θάλασσα στο πιάτο σας. Η ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής στο νέο Ίτυλο σας προτείνει να δοκιμάσετε την περίφημη κολοχτυπό μακαρονάδα, το ψητόλια στο χταπόδι και τις πιο νόστιμες παγκοσμίως κόκκινες γαρίδες λακωνικού κατά περιόδους. Για εμάς στον Μαύρο Πειρατή το ψάρι δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι μάνη. Facebook, ψαροταβέρνα, Μαύρος Πειρατής. Νέο Ίτυλο, Ανατολική Μάνη.
0: This summer, sweat it out with Kiss FM. The hottest station, guaranteed.
2: Boots rock reggae.

0: Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα. Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η Ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η Ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα γνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φινικούντα.
1: Τα Gazarte Nights, σε συνεργασία με τον Gazarte, έρχονται στην Αβαρίνο Αγκόρα, φέρνοντας τον Πάνο Μουζουράκη στη σκηνή. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8, έντεχνος και pop ήχος συνδυάζονται με τη θεατρικότητα και την αυθόρμητη σκηνική του παρουσία σε μια μοναδική μουσική εμπειρία που ξεχωρίζει. Μια βραδιά που αξίζει να ζήσετε. Ναβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη για όλους. Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί.

0: αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721-0-63690.
1: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από ελληνικά.

0: Δευτέρας, Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα? Αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια στην Φινικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στον χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρδένια, γλυκές και αλμυρές κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια, πεζόδρομος Φινικούντας. Instagram Γκαρδένια Φινικούντα.
2: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
3: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
2: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
3: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
2: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
3: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
2: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
3: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
2: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
1: Πού πάμε? Στον Μόλο στη Φινικούντα. Για απολαυστικό καφέ, brunch από το πρωί, sweets κάθε ώρα της ημέρας και μοναδικά cocktails όσο πέφτει ο ήλιος. Η καλύτερη παρέα, η πιο όμορφη θέα που σε κάνουν να θέλεις να ξανάρθεις. Πάμε στον Μόλο, στην Φινικούντα. Μόλο, το All Day Coffee Bar, στην καρδιά της Φινικούντας. Θα γίνει το στέκι σου.

να σας πω σε αυτό το σημείο, για καθώς είμαστε στα 12 μετά τις 12, έχουμε ένα θεματάκι με την αναμετάδοση, με τη ροή του προγράμματος FM. Έχουμε ενημερώσει την τεχνική μας ομάδα.

Ελπίζω γρήγορα να αποκατασταθεί αυτή η δυσχέρα, αυτό το πρόβλημα. Στα FM το μεταξύ μας, παίζουμε κανονικά. Και έχουμε την Bebe Rexha με τους Faithless, στα New Religion. Αμέσως μετά το Power Play. 13 μετά τις 12 δώσαν Kiss.

Say My Name εδώ στον Kiss, το Power Play της εβδομάδας από τους Τσουνάκρια και την Κλαβδία εδώ στο, στα 17 καλύτερα μετά τις 12, λίγο πριν ακούσαμε την Μπεμπερέξα με τους Faithless, το New Religion. Πάμε λίγο να μιλήσουμε για την μοναξιά, όπου ναι,

0: Σε επιστημονικές έρευνες από το Πανεπιστήμιο του Κορνέλ δείχνουν ότι η μοναξιά δεν σχετίζεται απαραίτητα με τον αριθμό των κοινωνικών επαφών αλλά με την ποιότητα των σχέσεων που διατηρεί ένα άτομο. Ακόμα και οι άνθρωποι με έντονη κοινωνική ζωή μπορεί να βιώσουν έντονο αίσθημα απομόνωσης με επιπτώσεις τόσο στην ψυχική όσο και την σωματική τους υγεία. Οι ερευνητές εισάγουν τον όρο κοινωνική ασυμμετρία, περιγράφοντας το χάσμα ανάμεσα στις πραγματικές κοινωνικές επαφές και το αίσθημα της μοναξιάς. Σύμφωνα τώρα με τα ευρήματα, όσοι αισθάνονται αποξενωμένοι, παρά το ευρύ κοινωνικό τους δίκτυο, αντιμετωπίζουν αυξημένους κινδύνους για προβλήματα υγείας και πρόωρη θνησιμότητα, παρακαλώ. Παράλληλα, η μοναξιά μπορεί να ενεργοποιήσει έναν ψυχολογικό μηχανισμό, ο οποίος οδηγεί σε καχυποψία, αίσθημα απόρριψης και ακόμα μεγαλύτερη απομόνωση. Οι ειδικοί τώρα τονίζουν ότι η αντιμετώπιση του φαινομένου απαιτεί ουσιαστικές αλλά και αυθεντικές σχέσεις, συναισθηματική σύνδεση αλλά και εστίαση στην ποιότητα των ανθρώπινων δεσμών και όχι στον αριθμό των γνωριμιών.
1: Ακούω Kiss FM για την ποικιλία και την ωραία παρέα. Kiss 90s to now.

Επανήρθε για να μετάδοση στα FM. Ζητάω συγγνώμη. Επελήθηκαν του προβλήματος η τεχνική ομάδα του Kiss και αποκαταστάθηκε. Τους ευχαριστούμε θερμά. David Guetta, Bebe Rexha, Sad Girls. Πολύ πολύ αγαπημένα. Λίγο πριν την τελευταία βολτούλα στα μαγαζιά.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
2: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 98 091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
3: Το Pithos Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence δεν είναι απλώς ένα εστιατόριο. Είναι ένα σημείο στα βουνάρια, λίγο πριν την Κορώνη, όπου η θέα κυριολεκτικά σε αφοπλίζει. Το μπλε του μεσνιακού κόλπου απλώνεται μπροστά σου χωρίς τέλος. Οι γεύσεις σε προκαλούν και οι νύχτες έχουν άλλη ένταση. Δημιουργική ελληνική κουζίνα με την υπογραφή του σεφ Αθανάσιου Αθανασόπουλου. Premium κοπές από διάσημες φάρμες της Αμερικής. Λίστα κρασιών με επιλεγμένες ελληνικές ετικέτες που αφηγούνται τον τόπο σε κάθε γουλιά. Πίθος Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence. Βουνάρια Μεσσηνία. Εκεί όπου το φως, η θάλασσα και η γεύση γίνονται ένα. Instagram Πίθος Restaurant. Reservation 27-250-41-200. Υποχρεωτική κράτηση. Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27-210-62-320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr. Το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.

0: Στην Φινικούντα η διαμονή σας γίνεται πιο ευχάριστη όταν επιλέξετε τα Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Δίπλα στη θάλασσα, εξοπλισμένα για όλες τις ανάγκες μιας οικογένειας, Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Στη Φινικούντα, site bluehouses.gr.
1: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
2: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.

Εδώ είμαστε στον Kiss, DJ Regard λίγο πριν και τώρα έτσι ήρθαμε τον Eminem και τον 50 Cent, μια πολύ μεγάλη συνεργασία στο Remember the Name. Και πάμε λίγο έτσι στην αθλητική σας ενημέρωση, στους χθεσινούς αγώνες, απίστευτα αποτελέσματα. Το πράσινο κροτήρι, παιδιά, έχει κάνει την έκπληξη, και όχι μόνο το πράσινο κροτήρι, και πολλές ευρωπαϊκές, πολλές ομάδες εκτός Ευρώπης, που πλέον αρχίζουν και συζητιούνται πολύ έντονα. Έλεγα για την προσπάθεια που κάνουν και δεν ξέρω πού μπορούν να φτάσουν. Όπως και να έχει, η Ρουάη και το πράσινο κροτήρι παραχώρησαν ισοπαλία 2-2 στα προηγούμενα μάτσο, όπως και η Αίγυπτο επικράτησε επί της Νέας Ζηλανδίας με 3-1. Στις σημερινές αναμετρήσεις έχουμε στα πλαίσια του μπάσκετ στην Ισπανία Μπαρτσελόνα Βαλένθια στις 9 και για το Μουντιάλ για τις στοιχηματικές σας επιλογές στις 8 την αναμέτρηση της Αυστρίας με την Αργεντινή. Κάπου εδώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Ευχαριστώ θερμά που και σήμερα Δευτέρα ήσασταν στον Kiss. Καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλες. Ελπίζω να περάσετε όμορφα. Ο Θοδωρής Σαραντόπουλος έρχεται στη συνέχεια, όπως κάθε μεσημέρι, στις 3 ο Γιώργος Λάζαρος και στις 6 ο Αργύρης Μιτσέλης με τον DJ Mix. Να έχετε μια πολύ πολύ όμορφη ημέρα. Όλη η εβδομάδα θα κυλήσει με πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Να είστε προετοιμασμένοι και δώστε την απαραίτητη βαρύτητα και σοβαρότητα στα άτομα της τρίτης ηλικίας. Αυτά για σήμερα. Ραντεβού πάλι αύριο εδώ στον Kiss, όπως πάντα, λίγο μετά τις 10 το πρωί. Kiss FM. Playing only the hits. Only the hits. Don't believe us? Then listen to this. Listen to this. Kiss FM.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar, Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks, signature cocktails and drinks. Blended coffee, brunch, international music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe, live the moment every day. Instagram Lemon Drops Beach Bar. Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
2: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας, ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210 63 690.
1: Ζήστε τις διακοπές σας στην Καλαμάτα δημιουργώντας τις αναμνήσεις σας στο κατάστημα προϊόντων του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ένωση Μεσσηνίας MU. Τοπικά παραδοσιακά προϊόντα που ταυτίζονται απόλυτα με την γη της Μεσσηνίας. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Pop Καλαμάτα. Ελιές καλαμών και ελιά καλαμάτας Pop. Προϊόντα delicatessen και μέλι από τοπικούς παραγωγούς. Επίσης, βιολογικά οργανικά καλλιτικά με βάση το ελαιόλαδο. Και μαύρη σταφίδα. Στο Μεσσηνία Union μπορείτε να επιλέξετε και εταιρικά δώρα, αλλά και να δημιουργήσετε ένα καλάθι. MU, Ένωση Μεσσηνίας, στο κέντρο της Καλαμάτας, Ιατροπούλου 10, Facebook MU Μεσσηνία, Union Καλαμάτα, Instagram MU Καλαμάτα.
3: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
4: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
3: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
4: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
1: Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar. Φινικούντα Μεσσηνία.

0: καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All Day Bar with service on the beach, outstanding snacks, signature cocktails and drinks, blended coffee, brunch, international music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe. Live the moment. Every day. Instagram Lemon Drops Beach Bar. Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος και βάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
1: Ήχος από κύμα και μυρωδιά από το καλύτερο ψητό της Μάνης. Στο νέο Ήτυλο η στάση για φαγητό είναι μία. Ψεσταριά ο Τζίτζης. Δίπλα στο κύμα απολαμβάνετε εκλεκτά ντόπια κρέατα, ζουμερά τυλιχτά, παραδοσιακά παϊδάκια και τη θρυλική μας γρουνοπούλα που θα σας μείνει αξέχαστη. Συνδυάστε τα με την ολόφρεσκη σαλάτα ντάκου και την καλύτερη θέα στην παραλία. Ο Τζίτζης στο νέο Ήτυλο. Η αυθεντική γεύση της Μάνης στο πιάτο σας.
0: Στο Ακρογιάλι Beach Bar, στην πανέμορφη Λούτσα Φινικούντας, σε περιμένει ένας μοναδικός χώρος μέσα στο πράσινο, δίπλα σε μια παραλία με χρυσή άμμο και κρυστάλλινα νερά. Από τον πρωινό σου καφέ και λαχταριστά σνακς ή ένα ποτό με θέα το απέραντο γαλάζιο. Και φυσικά, μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το αγαπημένο Mix Grill, μια γευστική εμπειρία. Αυτό το καλοκαίρι το ραντεβού σας είναι στο Ακρογιάλι Beach Bar, στην Λούτσα Φινικούντας, εκεί που η θάλασσα, η φύση και η φιλοξενία γίνονται ένα. Ακρογιάλι Beach Bar. Ζήσε το καλοκαίρι σου.
2: Το Horizon Restaurant Cocktail Bar βρίσκεται στην πανέμορφη Φινικούντα Μεσσηνίας. Παραλία είναι μια πανέμορφη, χαλαρωτική θα έλεγα παραλία. Τα φαγητά μας είναι ελληνομεσογειακής κουζίνας, λίγο πειραγμένα θα μπορούσα να τα πω. Η ιδιαιτερότητά μας φέτος είναι ότι τα φαγητά μας συνοδεύονται με τα απόλυτα κοκτέιλ. Αν επιθυμείτε κάποιο φρέσκο ψάρι ή κάτι ιδιαίτερο για εσάς, μαγειρεμένο στο ξυλόφουρνο, μπορείτε να το παραγγείλετε. Αφαιθείτε στη μαγεία της θέας. Απολαύστε τα signature cocktail μας και αφήστε μας να σας ταξιδέψουμε σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία αισθήσεων.
0: Horizon. Φινικούντα Μεσσηνίας. Καθυστερημένος έλεγχος, ρισκάρεις την ασφάλειά σου, μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού, τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσσίνης.

Λοιπόν, εδώ είμαστε στον Kiss, είναι 23 λεπτά μετά τη μία. Είδηση που κυριαρχεί σε παγκόσμιο επίπεδο, σε διεθνές επίπεδο τέλος πάντων, είναι η παρέτηση του Βρετανού Πρωθυπουργού. Σε λίγο αμέσως μετά το διαφημιστικό break θα πάμε να δούμε τι καιρό θα έχουμε αυτήν την εβδομάδα. Ανέβηκε αρκετά η θερμοκρασία, νομίζω το αισθάνεστε όλοι. Αυτός είναι ο Weekend και εγώ είμαι ο Θοδωρής Σαρατόπουλος, κοντά σας μέχρι τις 3 το μεσημέρι.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Στο Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φρατζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr.

0: Every Sunday evening, Χώα Exclusive Events.
1: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
2: Δικά σου όλα τα άνθη που βλέπω στους δρόμους.
3: Μια βραδιά αφιερωμένη στη δύναμη της μουσικής. Τα Gazarte Nights, σε συνεργασία με τον Gazarte, έρχονται στην Αβαρίνου Αγκόρα με τον Θοδωρή Βουτσικάκη και τη Λίνα Νικολακοπούλου.
2: Αν ίσως δεν πιστεύεις πια.
3: Την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 8, αγαπημένα τραγούδια, σπουδαίοι στίχοι και μοναδικές ερμηνείες συνθέτουν μια ατμοσφαιρική μουσική εμπειρία κάτω από τα αστέρια. Ναβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
4: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
5: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
0: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ηλιοβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 2721 10 11 35 ή στο eFood, Instagram

0: the club. Follow the lights. Nisi, West Coast, Kalamata. Nisi, the club. Chase what you feel. Nisi Weekends.
1: Σας περιμένουμε στην Αβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο για να ζήσετε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε το ολοκένουργιο Playmobil Kids Play Park με το καράβι του Οδυσσέα, τον Κύκλοπα και πολλά παιχνίδια για παιδιά από 4 ετών και άνω με ελεύθερη είσοδο. Απολαύστε ένα μοναδικό shopping experience και δοκιμάστε τις καινούργιες γαστρονομικές προτάσεις όπως Mass Burger, σουβλάκι και Chill Box μαζί με άλλα ανανεωμένα concepts γεύσεων. Ανοιχτή προς όλους μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Για περισσότερες πληροφορίες www.navarinoagora.com.
0: Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας. Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-210-20-123, Menu Details, E-Food, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go,

Λοιπόν, εδώ είμαστε στον Kiss, 34 λεπτά από τα τιμία. Στο μικρόφωνο είναι ο Θοδωρής Σαραντόπουλος. Πάμε λίγο να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό. Εν τω μεταξύ, αυτή την ώρα στο Telecom Center, στο κλειστό του Ολυμπιακού Σταδίου στο Μαρούσι, γίνεται η επίσημη παρουσίαση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς ως νέο προπονητή του Παναθηναϊκού, παρουσία του Προέδρου της ομάδας, του κ. Γιαννακόπουλου. Λίγο αργότερα θα μεταφέρουμε και εμείς από εδώ το τι υπόθηκε σε αυτή την παρουσίαση, συνέντευξη τύπου της πράσινης ΚΑΕ. 35 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία σήμερα, πιθανόν και 36 σε κάποιες περιοχές της νότιας Πελοποννήσου. Το βράδυ η θερμοκρασία θα πέσει στους 29 βαθμούς Κελσίου, παρακαλώ. 35 με 36 βαθμοί Κελσίου και αύριο ηλιοφάνεια. Θα αλλάζει κάτι δηλαδή, θα έχουμε υψηλή. Πέφτει λίγο την Τετάρτη 24 Ιουνίου στους 33 με 34, ενώ την Παρασκευή θα έχουμε γύρω στους 31 με 32, 33 μάλλον, ενώ θα έχουμε την αίσθηση της ζέστης για 34. Την Παρασκευή 34 με 35 βαθμοί Κελσίου και το Σάββατο κρατηθείτε. Πιθανόν η θερμοκρασία σίγουρα θα αγγίξει, σίγουρα θα φτάσει τους 37, πιθανόν και τους 38 βαθμούς Κελσίου το Σάββατο 27 Ιουνίου. Για την Κυριακή δεν έχω πρόβλεψη, αλλά θεωρώ ότι δεν θα αλλάξει κάτι. Θα έχουμε σταθερά πάνω από τους 35 βαθμούς.

0: Όμως να πάμε να συνδεθούμε και εμείς με το Telecom Center και να παρακολουθήσουμε ένα μέρος από τη συνέντευξη τύπου που δίνει αυτή την ώρα ο Ζέλικο Μπράδοβιτς μαζί με τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού, τον Δημήτρη Γιανακόπλο.
1: Είμαι πολύ χαρούμενος. Πρέπει να πω ότι δεν το περίμενα. Εγώ τι περίμενα, μια συνέντευξη τύπου, εγώ και ο Δημήτρης, κάποιοι δημοσιογράφοι και εντάξει, να ήταν αυτό. Αλλά καταλαβαίνω ότι είναι κάτι το ιδιαίτερο. Τους ευχαριστώ και σας ευχαριστώ όλους για αυτό. Ένιωθα αυτή την αγάπη από τον κόσμο πάντοτε, όποτε ερχόμουν εδώ. Αυτή τη φορά είμαι εδώ ξανά ως προπονητής. Τι να πω, είμαι πολύ χαρούμενος και είμαι έτοιμος να δουλέψω μαζί με όλους τους κυρίους που κάθονται στην πρώτη σειρά. Κύριε Αλβέρτη, τα είπαμε.

0: Και δεν μιλάω για τα τελευταία 2-3. Περάσαμε αρκετές δύσκολες στιγμές, αρκετές πίκρες. Ο ένας άνθρωπος, ο οποίος με έπαιρνε τηλέφωνο μετά από κάποιες πίκρες, ήταν ο κύριος δίπλα μου και μου λέει: Δημήτρη, μην ανησυχείς, προχώρα. Μου δίνει και κάποιες συμβουλές και μου δείχνε ότι σαν φίλος δεν ήταν ποτέ αντίπαλος. Σαν προπονητής μπορεί κάποιες φορές να ήταν. Και αυτό νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό από όλα. Once again, thank you.
1: If I may add something to that, you said that he said that he was coming back as the coach of the opponent club. Yes, but after so many years, we had some difficult moments, and the guy who always called me after bitter moments, after bad moments, was this person next to me. He used to call me and he said, Dimitris, no worries, you can do this or that, and he gave me some pieces of advice. So as a friend, he was never our opponent, he was just the coach of the opponent club.
2: Hearing Dimitris Giannakopoulos say that this day is even more bigger, is even more important than winning a Euroleague title. Thank you.

0: Because these people that is over here now will always like to see team who fight. Bad day is bad day, but we need to be together. We need to give everything that we have inside, and everything will be okay. About everything rest, you know, what is target, how is, I believe that is very, very simple that everybody understand. This club always want to be the best, always to want to have results, and I don't have any doubt about this.
1: Είναι ακόμη πιο σημαντική και από έναν ευρωπαϊκό τίτλο. Ναι, θα ήθελα να τον ευχαριστήσω για τα λόγια του, αλλά όλοι καταλαβαίνουμε ότι ο Ολυμπιακός, το Παναθηναϊκός είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ομάδα, με μεγάλες προσδοκίες. Με πολύ μεγάλες προσδοκίες. Θα ήθελα να του ευχηθώ χρόνια πολλά βεβαίως. Αυτό που θα κάνουμε άμεσα είναι να πάμε όλοι στο γραφείο και να αρχίσουμε τη σκληρή δουλειά. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ σοβαροί και πρέπει να είμαστε και τίμοι μεταξύ μας. Διότι οι παίχτες πρέπει να κατανοήσουν πόσο σημαντικό είναι να παίζουν για αυτή την ομάδα. Διότι οι άνθρωποι που βρίσκονται στην πρώτη σειρά εδώ ξέρουν όλοι ότι θέλουμε να έχουμε μια ομάδα η οποία πάντοτε θα αγωνίζεται και πάντα θα είμαστε όλοι μαζί ως μια οικογένεια. Ξέρουμε όλοι τι συμβαίνει μέσα, αυτό θα το έχουμε στο δικό μας το μυαλό. Τώρα τα υπόλοιπα για στόχους και τα λοιπά θα έρθουν ως πιο απλά πράγματα. Όλοι μας σε αυτό το κλαμπ, στο Παναθηναϊκό, θέλουμε να είμαστε οι καλύτεροι και να φέρουμε αποτελέσματα.
2: Το ενδιαφέρον είναι μεγάλο και μπορούμε να μείνουμε εδώ στο βράδυ, αλλά πρέπει κάποια στιγμή να τελειώσουμε. Πάμε μια τελευταία ερώτηση.
3: Καλησπέρα. Γιώργος Ζάκας από το SDNA. Κύριε Γιαννακόπουλε, ερωτηθήκατε νωρίτερα αν αυτό ήταν το καλύτερο δώρο που μπορούσατε να πάρετε για τα γενέθλιά σας. Θέλω να αντιστρέψω λίγο την ερώτηση και να ρωτήσω αν αυτό ήταν το καλύτερο δώρο που μπορείτε να κάνετε ψηλά στον ουρανό, ανήμερα της γιορτής του πατέρα, ανακοινώνοντας αυτή τη συμφωνία. Ευχαριστώ πολύ.

Λοιπόν, πήραμε μία γεύση από την συνέντευξη τύπου και παρουσίαση του νέου προπονητή του Παναθηναϊκού, την επιστροφή μάλλον του Ζέλικου Ομπράντεβιτς στην Πράσινη ΚΑΕ, στο Παναθηναϊκό. Πολύ συγκίνηση και μια ατμόσφαιρα πάρα πολύ χαρούμενη, και ποιος δεν το ήθελε να επιστρέψει ο κορυφαίος προπονητής της Ευρώπης στο σπίτι του. Living in a box. Και σε λίγο Likely I Follow Rivers, εδώ στο κύριο στο μικρόφωνο είναι ο Θοδωρής Σαραντόπουλος, κοντά σας μέχρι τις 3 το μεσημέρι.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
2: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 98 091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
3: Θεωρείο σημαίνει θέαμα, θεωρία, δόγμα. Το θεωρείο για wine lovers, food, coffee and drinks στον πεζόδρομο Αρεόπολης είναι μια θεωρία της γεύσης, ένα δόγμα της καλής διαβίωσης, ένα θέαμα για αισθήσεις. Θεωρείο Ενοτέκα. Wine, coffee, food and drinks. Στη Μάνη, στον πεζόδρομο Αρεόπολης. Instagram, Θεωρείο Αρεόπολη.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Τελικά ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα. Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσήνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.

0: εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek comfort food. Restaurant Αλός. Gastronomic destination Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός Γιάλωβα.
1: Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και

0: Η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσυκλετών. Πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.
1: Για εμάς, στην ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο νέο Ήτυλο Ανατολικής Μάνης, το ψάρι είναι ζωή μας. Κρατάμε ζωντανή την παράδοση της περιοχής με δικά μας καΐκια που φέρνουν το ψάρι από τη θάλασσα στο πιάτο σας. Η ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής στο νέο Ήτυλο σας προτείνει να δοκιμάσετε την περίφημη κολοχτυπό μακαρονάδα, το ψητό λιαστό χταπόδι και τις πιο νόστιμες παγκοσμίως κόκκινες γαρίδες λακωνικού κατά περιόδους. Για εμάς, στον Μαύρο Πειρατή, το ψάρι δεν είναι απλό φαγητό. Είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι μάνη. Facebook, ψαροταβέρνα, Μαύρος Πειρατής. Νέο Ήτυλο, Ανατολική Μάνη.
2: Make your holidays at Kalamata unforgettable with gifts from the Messenian Agricultural Cooperation NU Messenian Union. The famous Kalamata olives and extra virgin olive oil Kalamata PDO. Honey from local farmers. Biological organic cosmetics. Traditional goods from Kalamata and delicatessen products. Make your holidays at Kalamata unforgettable forever with gifts from the Messenian Union Store, NU. You can find us at the center of the town of Kalamata, Iatropoulou 10. Instagram, NU Kalamata. Facebook, NU Messenia Union Kalamata.
3: Taste the story of the land. NU.
4: Τα Gazarte Nights, σε συνεργασία με τον Gazarte, έρχονται στην Αβαρίνο Αγκόρα, φέρνοντας τον Πάνο Μουζουράκη στη σκηνή. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8, έντεχνος και pop ήχος συνδυάζονται με τη θεατρικότητα και την αυθόρμητη σκηνική του παρουσία σε μια μοναδική μουσική εμπειρία που ξεχωρίζει. Μια βραδιά που αξίζει να ζήσετε. Ναβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
5: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίων. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
6: Στο γραφικό πεζόδρομο της Φινικούντας δημιουργήσαμε ένα χώρο αφιερωμένο αποκλειστικά σε εσάς, από ένα άψογο δημιουργικό μανικιούρ και πεντικιούρ μέχρι το επαγγελματικό μακιγιάζ, την αποτρίχωση και το last lift. Κάθε υπηρεσία μας είναι σχεδιασμένη για να αναδείξει τη φυσική σας λάμψη. Επισκεφτείτε μας και ανακαλύψτε παράλληλα τα εξειδικευμένα προϊόντα ομορφιάς για να συνεχίσετε την επαγγελματική περιποίηση και στο σπίτι. Pini Nails & More. Ομορφιά, περιποίηση και στυλ. Τηλέφωνο για ραντεβού 6955-518-052. Pini Nails & More. Στον πεζόδρομο της Φινικούντας.
1: Το εστιατόριο Ακτίνοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτίνοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλιμένα της Καλαμάτας, το Ακτίνοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτίνοκ. Reservation 27210 23 860.

Περάσαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Το μικρόφωνο είναι πάντα ο Θοδωρής Σαραντόπουλος. 6 λεπτά μετά τις 2. Αυτός είναι ο Πάροβ Στελάρ και το Kiss Kiss. Ο Πάροβ Στελάρ έρχεται στην Κώστα Ναβαρίνο την Κυριακή 16 Αυγούστου 2026 σε ένα εκρηκτικό live act που συνδυάζει jazz, swing και ηλεκτρονικά beats. Έχουμε καιρό μέχρι τις 16 Αυγούστου. Απλά εμείς σας το ανακοινώνουμε από τώρα εδώ στον Kiss 89. Σε λίγο έρχονται οι Red Hot Chili Peppers και το Californization. Όλοι το γνωρίζετε. Και μετά η Depeche Mode και το Enjoy the Silence. Θα γυρίσουμε αρκετά χρόνια πίσω.

Πίθος Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence δεν είναι απλώς ένα εστιατόριο. Είναι ένα σημείο στα βουνάρια, λίγο πριν την Κορώνη, όπου η θέα κυριολεκτικά σε αφοπλίζει. Το μπλε του μεσνιακού κόλπου απλώνεται μπροστά σου χωρίς τέλος. Οι γεύσεις σε προκαλούν και οι νύχτες έχουν άλλη ένταση. Δημιουργική ελληνική κουζίνα με την υπογραφή του σεφ Αθανάσιου Αθανασόπουλου. Premium κοπές από διάσημες φάρμες της Αμερικής. Λίστα κρασιών με επιλεγμένες ελληνικές ετικέτες που αφηγούνται τον τόπο σε κάθε γουλιά. Πίθος Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence. Βουνάρια Μεσσηνία. Εκεί όπου το φως, η θάλασσα και η γεύση γίνονται ένα. Instagram Πίθος Restaurant. Reservation 27 25 0 41 200. Υποχρεωτική κράτηση.

Λοιπόν, εδώ είμαστε στον Kiss 89. Σήμερα, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, αναμένεται να πέσουν υπογραφές

με τα εμποδίων γίνεται σήμερα η εκπομπή. Δεν μπορώ να καταλάβω τι συμβαίνει. Μας έχουν ματιάσει εδώ. Λοιπόν, σήμερα εκτός συγκλονιστικού αυρόπτου αναμένεται να πέσουν υπογραφές για την 40 χρόνια παραχώρησης του Διεθνούς Αεροδρομίου Καλαμάτας καπετάνο Βασίλης Κωνσταντακόπουλος στην κοινοπραξία Fraport AG Delta Airport Investments και Πηλέας ΑΕ. Για τις ανάγκες της παραχώρησης έχει ήδη συσταθεί η εταιρεία Καλαμάτα Airport ΑΕ, η οποία θα λειτουργεί ως ανεξάρτητη εταιρική οντότητα και δεν θα ενταχθεί στη δομή της Fraport.

0: Λοιπόν, σε λίγο θα πάμε σε ένα διαφημιστικό break. Είπαμε για τις καιρικές συνθήκες. Για όσους από εσάς ανοίξετε μόλις τώρα το ραδιοφωνό σας, ότι το Σάββατο αναμένεται η θερμοκρασία, έχουμε καιρό βέβαια, να αγγίξει ακόμα και τους 37-38 βαθμούς Κελσίου. Όλη η εβδομάδα θα είναι θερμή. Τα λέμε μετά το break εδώ στον Kiss, μη φύγετε.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλής την Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr. Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar. Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks. Signature cocktails and drinks. Blended coffee. Brunch. International music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe, live the moment, every day. Instagram, Lemon Drops Beach Bar. Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27-210-62-320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες.
3: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

0: Στην παραλία του νέου Ίτυλου θα συναντήσετε το Καμάρα All Day Bar. Ξεκινήστε την ημέρα σας με αρωματικό speciality coffee και απολαύστε brunch. Χαλαρώστε στις άνετες ξαπλώστρες της παραλίας και αφήστε το γαλάζιο της μάνης να σας ταξιδέψει. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, το Καμάρα All Day Bar προσφέρει γευστικές επιλογές, all day food, δροσερά ροφήματα και μοναδικά cocktails με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καμάρα All Day Bar στην παραλία Νέου Ίτυλου. Εκεί που η χαλάρωση συναντά τη γεύση και το καλοκαίρι αποκτά τον δικό του προορισμό. Καμάρα All Day Bar. Live every moment. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931. Στην εξωτική παραλία του Ανεμόμυλου στην Φινικούντα, εκεί όπου το γαλάζιο της θάλασσας συναντά την απόλυτη χαλάρωση, σας περιμένει το Sun and Sea Restaurant Beach Bar. Βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και οι στιγμές σας γίνονται οι πιο όμορφες αναμνήσεις του καλοκαιριού. Ξεκινήστε την ημέρα σας με brunch και premium καφέ, απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλς στο Beach Bar και αφαιθείτε στις γεύσεις της ελληνομεσογειακής κουζίνας του εστιατορίου με πιάτα που θα σας ταξιδέψουν και θα σας μείνουν αξέχαστα. Άνετο πάρκινγκ για να απολαμβάνετε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Sun and Sea Beach Bar Restaurant στον Ανεμόμυλο Φινικούντας, εκεί όπου το καλοκαίρι έχει γεύση, άρωμα και θέα στο απέραντο γαλάζιο. Sun and Sea. Ζήστε το καλοκαίρι όπως του αξίζει.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνει σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασε στην Καλαμάτα. Λακωνικής 152. Τηλέφωνο 27210-20-140. Delta360.gr.
0: Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα? Αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια στην Φινικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στο χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρδένια, γλυκές και αλμυρές κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια, πεζόδρομος Φινικούντας. Instagram Γκαρδένια Φινικούντα.
3: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
4: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
3: Τριγκυλίδας Travel.
4: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
3: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
4: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
3: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
4: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
3: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
4: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
3: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27 21 09 900
4: ή στο www.trigilidas.gr.
3: Trigilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 32 λεπτά μετά τις 2. Αυτό είναι η Spandau Ballet 1998 και το True. Αλλά είναι στη πιο σύγχρονη εκτέλεση. Το τραγούδι αυτό βγήκε στην κυκλοφορία τη δεκαετία

Εδώ είμαστε στον Kiss σε 38 λεπτά. Εδώ είμαστε στον Kiss, 38 λεπτά μετά τις 2. Δευτέρα σήμερα, 22 Ιουνίου. Θοδωρής Σαρατόπουλος στο μικρόφωνο, κοντά σας μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Και πάμε τώρα στο Luxury Times by Σταύρος Καστρινάκης στην Φρατζή 2, στο κέντρο της Καλαμάτας, στο κέντρο της Μεσσηνιακής Πρωτεύουσας, ένα κατάστημα κυριολεκτικά κόσμημα. Όπου εκεί μπορείτε να βρείτε ρολόγια Patek Philippe, Rolex, Cartier, Tudor, Omega, Panerai. Σε εκπληκτικές τιμές, όπως και Roman Wayne, Edox, T-Shot, Vostok, Zeppelin, G-Shock, Aviator, αλλά και κοσμήματα Cartier, Van Cleef και Veres Forever. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε για το Luxury Times by Σταύρος Καστρινάκης στη Φρατζή 2. Αφού, όπως σας είπα, είναι κυριολεκτικά ένα κατάστημα κόσμημα, το οποίο κατά την προσωπική μου άποψη έλειπε από την Καλαμάτα και γενικότερα από την Μεσσηνία, για αγορές ιδιαίτερες με μεγάλη αξία. Luxury Times by Σταύρος Καστρινάκης. Και αυτή είναι η Billie Eilish, Birds of a Feather, εδώ στον Kiss 89.

και βέβαια όλα τα αθλητικά sites ασχολούνται με την παρουσίαση που έγινε σήμερα στο Telecom Center, στο κλειστό του Ολυμπιακού Σταδίου, του νέου προπονητή του Παναθηναϊκού, με το σύνθημα «Επιστροφή στο σπίτι του Ζέλικο Μπράντοβιτς» από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Νομίζω το χρειαζόταν αυτό ο Παναθηναϊκός από πολλές απόψεις, όχι τόσο όσο αφορά το μεγάλο όνομα ενός προπονητή, ο οποίος κατατάσσεται στους κορυφαίους προπονητές μπάσκετ της Ευρώπης, είναι ο κορυφαίος προπονητής μπάσκετ της Ευρώπης βάσει των επιτυχιών του, αλλά ήταν έτσι ένα τονωτικό, μια ένεση, ας ελπίσουμε, διαρκείας.

Τώρα, το τι υπόθηκε στην συνέντευξη τύπου, ακούσατε ένα αρκετά μεγάλο απόσπασμα από αυτήν την εκπομπή στο πρώτο μέρος, αφού συνδεθήκαμε ζωντανά με το Telecom Center. Ήτανε, θα έλεγα, θα τη χαρακτήριζα περισσότερο εορταστική ατμόσφαιρα και μια υπόσχεση ότι οι επιτυχίες θα ξεχαστεί η περσινή χρονιά. Εμείς οι Παναθηναϊκοί θεωρώ ότι ακόμα δεν μπορούμε να την ξεπεράσουμε. Και ο Μάικλ Τζόρνταν αρχότανε, πάλι δεν την ξεπερνούσαμε. Να λέμε και την αλήθεια. Ο Μάικλ Τζόρνταν βρέθηκε στην Κεφαλονιά. Πήγε για φαγητό εκεί στη Στασία, σε ένα εστιατόριο που πάνε όλοι οι famous. Με τη γυναίκα του. Στο Φισκάρδο, στη Στασία, εκεί έφαγε πριν από 2-24. Ο τεράστιος, ο μεγαλύτερος αθλητής όλων των εποχών στο μπάσκετ και όχι μόνο. Έχουμε Μουντιάλ σήμερα. Στις 8 η ΕΡΤ 2 η ομάδα του Μέση, η Αργεντινή, αντιμετωπίζει την Αυστρία στις 8 το βράδυ. Στις 12 τα μεσάνυχτα ακριβώς η Γαλλία παίζει με το Ιράκ. Και στις 3 μετά τα μεσάνυχτα, προς τα ξημερώματα, υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον μάτς της Νορβηγίας με την Σενεγάλη. Το μενού κλείνει στις 6 το πρωί, για σας που ξυπνάτε πολύ πρωί, όπου μπορείτε να δείτε και ποδόσφαιρο, η Ιορδανία, Αλγερία. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, στις 8 το βράδυ, ΕΡΤ2, Αργεντινή, Αυστρία, στις 9 από την Κοσμοτέ TV. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Είναι για τα play-offs του Ισπανικού Πρωταθλήματος μπάσκετ. Μπαρτσελόνα Βαλένθια είναι το Game 3, το τρίτο παιχνίδι. 1-1 είναι τώρα. Τα μεσάνυχτα Γαλλία-Ιράκ ΕΡΤ2. Νορβηγία-Σενεγάλη στις 3 τα ξημερώματα ΕΡΤ1. Ιορδανία-Αλγερία στις 6 το πρωί ΕΡΤ2.

Και πάμε και σε μια άλλη είδηση που κάνει το γύρο του κόσμου. Μετά από 4 χρόνια απουσίαση, η Σερένα Ουίλιαμς επιστρέφει στο Wimbledon. Η 44 ετών σήμερα Αμερικανίδα πήρε wild card από τους διοργανωτές για το σπουδαίο Grand Slam που αρχίζει στις 29 Ιουνίου στο Λονδίνο και θα παίξει στο απλό γυναικό. Παράλληλα θα είναι και στο διπλό μαζί με την αδερφή της, την Venus. Η Σερένα Ουίλιαμς έχει κερδίσει 7 φορές στο Wimbledon και όλοι περιμένουν τη μεγάλη επιστροφή της. Λοιπόν, κάπου εδώ εγώ πρέπει να σε αποχαιρετήσω. Ο χρόνος μου τελείωσε. Ελπίζω να περάσετε καλά μαζί μου σήμερα. Εμείς θα ξαναπούμε πάλι αύριο, λίγα λεπτά μετά τη μία. Σε λίγο έρχεται ο Γιώργος Λάζαρος ζωντανά εδώ στον Κις 89. Λίγο αργότερα στις 6 ο Αργύρης Μισέλης. Κάθε πρωί στις 10 ο Μανώλης Φογιωργάκης. Και πιο νωρίς το πρωί στις 7. Breakfast Show. Ζωντανή σύνδεση με τον Κις στην Αθήνα, στο Μαρούσι 92,9. Λοιπόν, και κλείνουμε με Calvin Harris. Blessings. Τα λέμε πάλι αύριο. Γεια σας. Το μικρόφωνο του Κις ήταν ο Θοδωρής Αραντόπλος για τις 2 ώρες που προηγήθηκαν.

0: κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
1: Make your dreams come true with a trip to the Messinian Gulf. Money Boats Rental at the port of Kardamili offer boat trips where you can explore the beauties of the Messinian Gulf. Boats, self-drive or with a skipper, are available every day. Choose your perfect boat for rent from Money Boats and live the adventure. Departure from Kardamili Port at Money Boats. Safety is our top priority. For information, site moneyboats.gr. Facebook, Instagram, Moneyboats. Telephone number 6936 84 93 35. Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος. Peacock Coffee and Brunch Spot Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-210-20-123, Menu Details, E-Food, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.
0: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ίμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα

Genesis Men Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένους 9. Instagram Genesis Men's Fashion. Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος και βάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Στο Ακρογιάλι Beach Bar στην πανέμορφη Λούτσα Φινικούντας σε περιμένει.

0: Ένας μοναδικός χώρος μέσα στο πράσινο, δίπλα σε μια παραλία με χρυσή άμμο και κρυστάλλινα νερά. Από τον πρωινό σου καφέ και λαχταριστά σνακς ή ένα ποτό με θέα το απέραντο γαλάζιο. Και φυσικά μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το αγαπημένο Mix Grill, μια γευστική εμπειρία. Αυτό το καλοκαίρι το ραντεβού σας είναι στο Ακρογιάλι Beach Bar, στην Λούτσα Φινικούντας, εκεί που η θάλασσα, η φύση και η φιλοξενία γίνονται ένα. Ακρογιάλι Beach Bar. Ζήσε το καλοκαίρι σου.
1: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

Μαϊνεάκης και οι επιτυχίες 90's του Now συνεχίζονται με James, με Hozier, Mariah Carey και πολλούς άλλους. Σε 26 περίπου λεπτά θα διεκδικήσετε το γεύμα εργασίας από την Pizza Fan που σας χαρίζουμε κάθε μέρα αυτή την ώρα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Λάς.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Θυμηθείτε ακόμα και σήμερα Δευτέρα 22 του μήνα 92,9 Kiss. Σημειώστε την απάντηση στην τέταρτη ερώτηση που θα γίνει αύριο στο Breakfast Show για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Είναι Friedrich Nietzsche. Και αν δεν θέλεις κάθε μήνα να χάνεις τα gigabyte που δεν χρησιμοποίησες στο κινητό σου, μπες στο horizon.gr. Η Horizon είναι η νέα εταιρεία κινητής τηλεφωνίας που μεταφέρει κάθε μήνα τα gigabyte και έχει και τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου της αγοράς. Horizon.gr. Εμείς τώρα θα ακούσουμε τους Black Eyed Peas, σε λίγο έρχεται και ο Σαλ Νταβίντσι στον 92,9 Kiss.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Στον γυαλό της Φινικούντας θα συναντήσεις το εστιατόριο Γυαλό Γυαλό. Στον Γυαλό Γυαλό κάθε γαστρονομική στιγμή αναδεικνύεται από τις πρώτες ύλες του τόπου μας. Μεσογειακή και παραδοσιακή κουζίνα. Από νωρίς το πρωί, κόφι, snacks, cocktails στην οργανωμένη παραλία. Γυαλό Γυαλό, στην παραλία της Φινικούντας. Για ξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές. Instagram Γυαλό Γυαλό Φινικούντα.
2: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map.

0: Every Sunday evening, Choa exclusive events. Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
1: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
2: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
1: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
2: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
0: Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η Ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η Ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα γνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φινικούντα.
3: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας, ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27 21 0 63 690.
4: Ήχος από κύμα και μυρωδιά από το καλύτερο ψητό της Μάνης. Στο νέο Ήτυλο η στάση για φαγητό είναι μία. Ψεσταριά ο Τζίτζης. Δίπλα στο κύμα απολαμβάνετε εκλεκτά ντοπιά κρέατα, ζουμερά τυλιχτά, παραδοσιακά παϊδάκια και τη θρυλική μας γρουνοπούλα που θα σας μείνει αξέχαστη. Συνδυάστε τα με την ολόφρεσκη σαλάτα ντάκου και την καλύτερη θέα στην παραλία. Ο Τζίτζης στο νέο Ήτυλο. Η αυθεντική γεύση της Μάνης στο πιάτο σας.

0: Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
1: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
2: Τρουφαλντίνο
1: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
3: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Eileen αξίας 50.

Πίθος Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence δεν είναι απλώς ένα εστιατόριο. Είναι ένα σημείο στα βουνάρια, λίγο πριν την Κορώνη, όπου η θέα κυριολεκτικά σε αφοπλίζει. Το μπλε του μεσνιακού κόλπου απλώνεται μπροστά σου χωρίς τέλος. Οι γεύσεις σε προκαλούν και οι νύχτες έχουν άλλη ένταση. Δημιουργική ελληνική κουζίνα με την υπογραφή του σεφ Αθανάσιου Αθανασόπουλου. Premium κοπές από διάσημες φάρμες της Αμερικής. Λίστα κρασιών με επιλεγμένες ελληνικές ετικέτες που αφηγούνται τον τόπο σε κάθε γουλιά. Πίθος Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence. Βουνάρια Μεσσηνία. Εκεί όπου το φως, η θάλασσα και η γεύση γίνονται ένα. Instagram Πίθος Restaurant. Reservation 27 25 0 41 200. Υποχρεωτική κράτηση.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί.

Δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.

0: εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
2: Σας περιμένουμε στην Ναβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο για να ζήσετε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε το ολοκένουργιο Playmobil Kids Play Park με το καράβι του Οδυσσέα, τον Κύκλοπα και πολλά παιχνίδια για παιδιά από 4 ετών και άνω με ελεύθερη είσοδο. Απολαύστε ένα μοναδικό shopping experience και δοκιμάστε τις καινούργιες γαστρονομικές προτάσεις όπως Mass Burger, σουβλάκι και Chill Box μαζί με άλλα ανανεωμένα concepts γεύσεων. Ανοιχτή προς όλους μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Για περισσότερες πληροφορίες www.navarinoagora.com.
0: Nisi, the club. Follow the lights. Νήσι, West Coast, Καλαμάτα. Νήσι, The Club, Chase What You Feel. Νήσι, Weekends.
2: Τα Gazarte Nights σε συνεργασία με τον Gazarte έρχονται στην Ναβαρίνο Αγκόρα φέρνοντας τον Πάνο Μουζουράκη στη σκηνή. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8 έντεχνος και pop ήχος συνδυάζονται με τη θεατρικότητα και την αυθόρμητη σκηνική του παρουσία σε μια μοναδική μουσική εμπειρία που ξεχωρίζει. Μια βραδιά που αξίζει να ζήσετε. Ναβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
0: Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα? Αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια στην Φινικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στον χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρδένια, γλυκές και αλμυρές κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια, πεζόδρομος Φινικούντας. Instagram Γκαρδένια Φινικούντα. Πού πάμε? Στον Μόλο στη Φινικούντα. Για απολαυστικό καφέ, brunch από το πρωί, sweets κάθε ώρα της ημέρας και μοναδικά cocktails όσο πέφτει ο ήλιος. Η καλύτερη παρέα, η πιο όμορφη θέα που σε κάνουν να θέλεις να ξανάρθεις. Πάμε στον Μόλο στην Φινικούντα. Μόλο, το All Day Coffee Bar στην καρδιά της Φινικούντας. Θα γίνει το στέκι σου.
3: Το Rise Restaurant Cocktail Bar βρίσκεται στην πανέμορφη Φινικούντα Μεσσηνίας. Παραλία είναι μια πανέμορφη, χαλαρωτική θα έλεγα παραλία. Τα φαγητά μας είναι ελληνό.

0: μεσογειακής κουζίνας, λίγο πειραγμένα θα μπορούσα να τα πω. Η ιδιαιτερότητά μας φέτος είναι ότι τα φαγητά μας συνοδεύονται με τα απόλυτα κοκτέιλ. Αν επιθυμείτε κάποιο φρέσκο ψάρι ή κάτι ιδιαίτερο για εσάς, μαγειρεμένο στο ξυλόφουρνο, μπορείτε να το παραγγείλετε. Αφηθείτε στη μαγεία της θέας. Απολαύστε τα signature cocktail μας και αφήστε μας να σας ταξιδέψουμε σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία αισθήσεων.
1: Horizon. Φινικούντα Μεσημείας. Καθυστερημένος έλεγχος, ρισκάρεις την ασφάλειά σου, μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού, τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Θυμηθείτε, ακούμε 92,9 Kiss και σήμερα Δευτέρα 22 Ιουνίου στη 10η ερώτηση που θα γίνει αύριο το πρωί στο Breakfast Show για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Η απάντηση είναι, σημειώστε, Michael Jackson. 34 θα δείξει αύριο το θερμόμετρο, το ίδιο και την Τετάρτη. Αφού δεν έχουμε καύσωνα, είμαστε μια χαρά. Συνεχίζουμε τώρα με Delirium, σε λίγο έρχεται και ο Bruno Mars στο 92,9 Kiss.

0: 22 του μήνα στον 92,9 Κις. Καφέ το πρωί, καφέ το μεσημέρι και το απόγευμα. Και η επιστήμη βρήκε πότε είναι η ιδανική ώρα να πίνουμε καφέ. Και είναι, λέει η επιστήμη, 2 ώρες μετά το ξύπνημα. Όχι αμέσως, γιατί 2 ώρες μετά το ξύπνημα δρά καλύτερα η καφέινη. Και τώρα που το μάθαμε και αυτό, ετοιμαζόμαστε να ακούσουμε Green Day, να ακούσουμε και Dua Lipa. Έρχονται σε πολύ λίγο εδώ στον 92,9 Κις.
1: Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
2: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
1: Έλα εδώ, δεξιά.
2: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
1: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
2: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
1: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
2: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
3: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
4: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
5: Online.
4: Ναι.
5: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
4: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
5: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
4: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
6: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
8: Με λένε Δήμητρα και στα 23 μου έκανα ποδήλατο για πρώτη φορά. Βασικά την πρώτη φορά. Για δεύτερη πρώτη φορά. Μετά τη μεταμόσχευση πνευμόνων. Αυτή είναι η ιστορία μου.
9: Η ζωή αρχίζει ξανά χάρη στη δωρεά οργάνων. Άκου όλες τις ιστορίες δεύτερης πρώτης φοράς στο Spotify και το YouTube του Ιδρύματος Ωνάση. Υπό την επιστημονική αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και του Ωνάσιου Νοσοκομείου. Μία πρωτοβουλία του Ιδρύματος Ωνάση.
10: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
11: Θέλουμε.
12: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ηλιοβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Petravi Restaurant.
13: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
14: Δικά σου όλα τα άνθη που βλέπω στους δρόμους.
15: Μια βραδιά αφιερωμένη στη δύναμη της μουσικής. Τα Gazarte Nights, σε συνεργασία με τον Gazarte, έρχονται στην Αβαρίνο Αγκόρα με τον Θοδωρή Βουτσικάκη και τη Λίνα Νικολακοπούλου.
14: Αν ίσως δεν πιστεύεις πια.
15: Την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 8, αγαπημένα τραγούδια, σπουδαίοι στίχοι και μοναδικές ερμηνείες συνθέτουν μια ατμοσφαιρική μουσική εμπειρία κάτω από τα αστέρια. Ναβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
16: Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί. ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210 62320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες.

και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από

0: Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Στην παραλία του Νέου Ίτυλου θα συναντήσετε το Καμάρα All Day Bar. Ξεκινήστε την ημέρα σας με αρωματικό speciality coffee και απολαύστε brunch. Χαλαρώστε στις άνετες ξαπλώστρες της παραλίας και αφήστε το γαλάζιο της μάνης να σας ταξιδέψει. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, το Καμάρα All Day Bar προσφέρει γευστικές επιλογές, all day food, δροσερά ροφήματα και μοναδικά cocktails με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καμάρα All Day Bar στην παραλία Νέου Ίτυλου, εκεί που η χαλάρωση συναντά τη γεύση και το καλοκαίρι αποκτά τον δικό του προορισμό. Καμάρα All Day Bar. Live every moment. Για εμάς στην ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής στο Νέο Ίτυλο Ανατολικής Μάνης, το ψάρι είναι η ζωή μας. Κρατάμε ζωντανή την παράδοση της περιοχής με δικά μας καΐκια που φέρνουν το ψάρι από τη θάλασσα στο πιάτο σας. Η ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής στο Νέο Ίτυλο σας προτείνει να δοκιμάσετε την περίφημη κολοχτυπό μακαρονάδα, το ψιτόλια στο χταπόδι και τις πιο νόστιμες παγκοσμίως κόκκινες γαρίδες λακωνικού κατά περιόδους. Για εμάς στον Μαύρο Πειρατή το ψάρι δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι μάνη. Facebook, ψαροταβέρνα, Μαύρος Πειρατής. Νέο Ίτυλο, Ανατολική Μάνη.
2: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
3: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
2: Τριγκυλίδας Travel.
3: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
2: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
3: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
2: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
3: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
2: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
3: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
2: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4, Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2721-09900
3: ή στο www.trigilidas.gr.
2: Trigilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
1: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρσα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
4: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

As it was 20 πριν από τις 5 Δευτέρα στον 92,9 Kiss και σε λίγα λεπτά στις 5 και κάτι θα παίξετε για το Fuel Pass με καύσιμα αξίας 50 ευρώ από την Ελλήν. Γι' αυτό να θυμάστε καλά την πινακίδα σας και να έχετε κοντά σας τηλέφωνο. Τώρα ακούμε Έρωσα Ματζότη. Σε λίγο έρχεται και ο Benson Boone στον 92,9 Kiss.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Θεωρείο σημαίνει θέαμα, θεωρία, δόγμα. Το θεωρείο για wine lovers, food, coffee and drinks στον πεζόδρομο Αρεόπολης είναι μια θεωρία της γεύσης, ένα δόγμα της καλής διαβίωσης, ένα θέαμα για αισθήσεις. Θεωρείο Ενωτέκα. Wine, coffee, food and drinks. Στη Μάνη, στον πεζόδρομο Αρεόπολης. Instagram, Θεωρείο Αρεόπολη. Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar. Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks, signature cocktails and drinks. Blended coffee, brunch, international music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe. Live.

0: σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
1: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
2: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής. Ζήστε τις διακοπές σας στην Καλαμάτα δημιουργώντας τις αναμνήσεις σας στο κατάστημα προϊόντων του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ένωση Μεσσηνίας MU. Τοπικά παραδοσιακά προϊόντα που ταυτίζονται απόλυτα με την γη της Μεσσηνίας. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Pop Καλαμάτα. Ελιές καλαμών και ελιά καλαμάτας Pop. Προϊόντα delicatessen και μέλι από τοπικούς παραγωγούς. Επίσης, βιολογικά οργανικά καλλυντικά με βάση το ελαιόλαδο. Και μαύρη σταφίδα. Στο Μεσσηνία Union μπορείτε να επιλέξετε και εταιρικά δώρα, αλλά και να δημιουργήσετε ένα καλάθι. MU, Ένωση Μεσσηνίας, στο κέντρο της Καλαμάτας, Ιατροπούλου 10, Facebook MU Μεσσηνία, Union Καλαμάτα, Instagram MU Καλαμάτα.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Σπούδασε στην Καλαμάτα. Λακωνικής 152. Τηλέφωνο 27210-20-140.
5: Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια, η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας.

Club. Follow the lights. Νήσι, West Coast, Καλαμάτα. Νήσι, The Club. Chase what you feel. Νήσι, Weekends. Real Estate Γεωργιόπλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων.

0: με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
1: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

Στην Φινικούντα η διαμονή σας γίνεται πιο ευχάριστη όταν επιλέξετε τα Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Δίπλα στη θάλασσα, εξοπλισμένα για όλες τις ανάγκες μιας οικογένειας, Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Στη Φινικούντα, site bluehouses.gr. Στο Ακρογιάλι Beach Bar στην πανέμορφη Λούτσα Φινικούντας σε περιμένει ένας μοναδικός χώρος μέσα στο πράσινο, δίπλα σε μια παραλία με χρυσή άμμο και κρυστάλλινα νερά. Από τον πρωινό σου καφέ και λαχταριστά σνακς ή ένα ποτό με θέα το απέραντο γαλάζιο. Και φυσικά μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το αγαπημένο Mix Grill, μια γευστική εμπειρία. Αυτό το καλοκαίρι το ραντεβού σας είναι στο Ακρογιάλι Beach Bar στην Λούτσα Φινικούντας, εκεί που η θάλασσα, η φύση και η φιλοξενία γίνονται ένα. Ακρογιάλι Beach Bar. Ζήσε το καλοκαίρι σου.

στο γραφικό πεζόδρομο της Φοινικούντας, δημιουργήσαμε ένα χώρο αφιερωμένο αποκλειστικά σε εσάς, από ένα άψογο δημιουργικό μανικιούρ και πεντικιούρ μέχρι το επαγγελματικό μακιγιάζ, την αποτρίχωση και το last lift. Κάθε υπηρεσία μας είναι σχεδιασμένη για να αναδείξει τη φυσική σας λάμψη. Επισκεφτείτε μας και ανακαλύψτε παράλληλα τα εξειδικευμένα προϊόντα ομορφιάς για να συνεχίσετε την επαγγελματική περιποίηση και στο σπίτι. Fini Nails & More. Ομορφιά, περιποίηση και στυλ. Τηλέφωνο για ραντεβού 6955 518 052. Fini Nails & More. Στον πεζόδρομο της Φοινικούντας.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη. Every moment is iconic at Luxury Time by Stavros Kastrinakis. Discover our select jewelry and premium watches, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Premium style and elegance right in the heart of Kalamata. Luxury Time by Stavros Kastrinakis, 2 Fradji Street, Kalamata. Site luxurytime.gr. Το Pithos Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence δεν είναι απλώς ένα εστιατόριο. Είναι ένα σημείο στα βουνάρια, λίγο πριν την Κορώνη, όπου η θέα κυριολεκτικά σε αφοπλίζει. Το μπλε του μεσνιακού κόλπου απλώνεται μπροστά σου χωρίς τέλος. Οι γεύσεις σε προκαλούν και οι νύχτες έχουν άλλη ένταση. Δημιουργική ελληνική κουζίνα με την υπογραφή του σεφ Αθανάσιου Αθανασόπουλου. Premium κοπές από διάσημες φάρμες της Αμερικής. Λίστα κρασιών με επιλεγμένες ελληνικές ετικέτες που αφηγούνται τον τόπο σε κάθε γουλιά. Πίθος Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence. Βουνάρια Μεσσηνία. Εκεί όπου το φως, η θάλασσα και η γεύση γίνονται ένα. Instagram Πίθος Restaurant. Reservation 27-250-41-200. Υποχρεωτική κράτηση.
2: Goa Beats Bar. Χρυσή Ακτή.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
2: Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-210-20-123, Menu Details, E-Food, Box, Wolf, Peacock. Pick and go.
3: Στην εξωτική παραλία του Ανεμόμυλου στην Φινικούντα, εκεί όπου το γαλάζιο της θάλασσας συναντά την απόλυτη χαλάρωση, σας περιμένει το Sun and Sea Restaurant Beach Bar. Βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και οι στιγμές σας γίνονται οι πιο όμορφες αναμνήσεις του καλοκαιριού. Ξεκινήστε την ημέρα σας με brunch και premium καφέ, απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ στο Beach Bar και αφαιθείτε στις γεύσεις της ελληνομεσογειακής κουζίνας του εστιατορίου με πιάτα που θα σας ταξιδέψουν και θα σας μείνουν αξέχαστα. Άνετο πάρκινγκ για να απολαμβάνετε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Sun and Sea Beach Bar Restaurant στον Ανεμόμυλο Φινικούντας, εκεί όπου το καλοκαίρι έχει γεύση, άρωμα και θέα στο απέραντο γαλάζιο. Sun and Sea. Ζήστε το καλοκαίρι όπως του αξίζει.
4: Αποδράστε και εξερευνήστε τα παράλια του Μεσνιακού κόλπου με την Money Boats. Στο λιμανάκι της Καρδαμίλης μπορείτε να επιλέξετε το σκάφος που ταιριάζει στην παρέα σας και να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία ανακαλύπτοντας τους θησαυρούς του Μεσνιακού κόλπου από το ακροτήρι Τέναρων έως την Καλαμάτα. Οι Money Boats με έναν πολυάριθμο σύγχρονο στόλο σκαφών με ή χωρίς σκίπερ σας πάει παντού. Ενοικίαση σκαφών Money Boats στο λιμανάκι Καρδαμίλης. Τηλέφωνο για πληροφορίες 6936 84 93 35. Facebook, Instagram, Money Boats, site moneyboats.gr.
5: Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσυκλετών. Πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.
6: Ήχος από κύμα και μυρωδιά από το καλύτερο ψητό της μάνης. Στο νέο Ήτυλο η στάση για φαγητό είναι μία. Ψεσταριά ο Τζίτζης. Δίπλα στο κύμα απολαμβάνετε εκλεκτά ντόπια κρέατα, ζουμερά τυλιχτά, παραδοσιακά παϊδάκια και τη θρηλυκή μας γρουνοπούλα που θα σας μείνει αξέχαστη. Συνδυάστε τα με την ολόφρεσκη σαλάτα ντάκου και την καλύτερη θέα στην παραλία. Ο Τζίτζης στο νέο Ήτυλο. Η αυθεντική γεύση της μάνης στο πιάτο σας.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
2: Στον Γυαλό της Φοινικούντας θα συναντήσεις το εστιατόριο Γυαλό Γυαλό. Στον Γυαλό Γυαλό κάθε γαστρονομική στιγμή αναδεικνύεται από τις πρώτες ύλες του τόπου μας. Μεσογειακή και παραδοσιακή κουζίνα. Από νωρίς το πρωί, coffee, snacks, cocktails στην οργανωμένη παραλία. Γυαλό Γυαλό, στην παραλία της Φοινικούντας. Για ξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές. Instagram Γυαλό Γυαλό Φοινικούντα.
3: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Πιεσάντο, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.

0: Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721 063 690.
2: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
3: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
2: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
3: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
2: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
3: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
2: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
3: Τηλέφωνα 2-32 και 6-9-45-100-735.
2: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

υγρασίες. Και αν ανεβαίνει συνεχώς ο υδράργυρος, ειδικά αυτήν την εβδομάδα θα... θα έχουμε θέμα γενικότερα. Το έχετε προσέξει φαντάζομαι τι διαβάζει και τα ακούσει και τα σχετικά. Ξεκινήσαμε δυνατά με δύο επιτυχίες back to back. Από τη μία Lost in Kenya στο ξεκίνημα. Από Octaves. Αυτό είναι από Jerry Ropero και Michael Simone.

σκηδέξιμο 8 για τη Μυτιλίνη Σλαμ 101,5, για την Καλαμάτα, για την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας Kiss FM 89, για το Ηράκλειο Κρήτης DRS 953, για τον Εύρο Hit Radio 88,3, για την Κεφαλονιά 100,6 Kiss και σε παγκόσμια μετάδοση μέσα από το website djmix.gr, αλλά και το app διαθέσιμο πάντα για download στα Android κινητά σας. Και σήμερα καλωσορίζουμε στην παρέα μας το main sponsor φαγή.gr και τις επιχείρησεις Sally Dog, Pizza Fun, Spicy και Ζαχαροπλαστείο Βιενέζα. Φυσικά περιμένω εσάς και τα μηνύματά σας με κάθε τρόπο, για κάθε λόγο, μέχρι το τέλος, μέχρι και τις 8. Και ήδη έχουν σκάσει τα πρώτα μηνύματα. Να πούμε καλησπέρα και στη Σοφία που ακούει από τη Μυτιλίνη.

Μαρία, Αντρέα και Τζένι. Όπου με ακούν, από την Κεφαλονιά. Οκ, καλησπέρα και στην Κεφαλονιά. Απλά τα πράγματα για επικοινωνία. Αυτός είναι ο τρόπος επικοινωνίας, δίπλος επικοινωνίας, απλά και μόνο το θυμίζω. Το website djmix.gr αλλά και το app. Όλα τα προσωπικά μου σας

Στα 18-18,5 λεπτά μετά τις 6, πάνω στο πρώτο ημίωρο, Καμίλο Σαλαζάρ, Άμε Φάση, το Ιφαμέ, ο τίτλος τραγουδιού. Brand new, νέα παραγωγή. Φαντάζομαι για πρώτη φορά το τρέχω σήμερα. Anyway, εδώ είμαστε, εξοπλισμένοι με τις μουσικές μας. Καλή διάθεση και εννοείται το απογευματινό καφεδάκι μας από το φαγή.gr. Σταθερή αξία. Σε έχω ετοιμάσει πολλά και διάφορα και σήμερα. Εκτός από πολλή μουσική και άφρο χάους ρυθμούς σας επιτοπλίστων, θα σας μιλήσω για τη γυραιότερη χελώνα του κόσμου που μπήκε στα Guinness στα 194 της χρόνια. Επίσης θα σας μιλήσω για έναν κυπουρό που κρύψε δωρεάν τον καζόν ηλικιωμένης και μετά από λίγες ώρες συγκεντρώθηκαν σχεδόν 600.000 ευρώ. Θα σας πω τη σχέση ανάμεσα στον κυπουρό και σε αυτά τα χρήματα σε λίγο. Ενώ θα σας μιλήσω για το μεγαλύτερο πευκοδάσος της Ευρώπης που δεν καίγεται σχεδόν ποτέ. Και πάμε να ρίξουμε μια ματιά κατάσταση και δημοκρασία πόλη.

0: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ηλιοβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
0: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνικής και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
2: Δικά σου όλα τα άνθη που βλέπω στους δρόμους.
3: Μια βραδιά αφιερωμένη στη δύναμη της μουσικής. Τα Gazarte Nights, σε συνεργασία με τον Gazarte, έρχονται στην Αβαρίνο Αγκόρα με τον Θοδωρή Βουτσικάκη και τη Λίνα Νικολακοπούλου.
2: Μαν, ίσως δεν πιστεύεις πια.
3: Την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 8, αγαπημένα τραγούδια, σπουδαίοι στίχοι και μοναδικές ερμηνείες συνθέτουν μια ατμοσφαιρική μουσική εμπειρία κάτω από τα αστέρια. Ναβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
0: Το Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές, θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φραζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr. Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτοσκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
4: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από

0: Ελλάδας.
1: Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt. Τα Gazarte Nights, σε συνεργασία με τον Gazarte, έρχονται στην Αβαρίνο Αγκόρα, φέρνοντας τον Πάνο Μουζουράκη στη σκηνή. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8, έντεχνος και pop ήχος συνδυάζονται με τη θεατρικότητα και την αυθόρμητη σκηνική του παρουσία σε μια μοναδική μουσική εμπειρία που ξεχωρίζει. Μια βραδιά που αξίζει να ζήσετε. Ναβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
2: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931. Για εμάς, στην ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο νέο Ίτυλο Ανατολικής Μάνης, το ψάρι είναι η ζωή μας. Κρατάμε ζωντανή την παράδοση της περιοχής με δικά μας καΐκια που φέρνουν το ψάρι από τη θάλασσα στο πιάτο σας. Η ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο νέο Ίτυλο, σας προτείνει να δοκιμάσετε την περίφημη κολοχτυπό μακαρονάδα, το ψητό λιαστό χταπόδι και τις πιο νόστιμες παγκόσμιες. Κοσμίως, κόκκινες γαρίδες λακωνικού κατά περιόδους. Για εμάς, στον Μαύρο Πειρατή, το ψάρι δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι μάνη. Facebook, ψαροταβέρνα, Μαύρος Πειρατής. Νέο Ίτυλο, Ανατολική Μάνη. Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κεντροπόλης, Νέδοντος 66, παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, γαλλικές μπακέτες and more. High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go. Delivery 27 20 120 123. Menu Details, eFood, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go. Genesis Men's Fashion. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένους 9. Instagram Genesis Men's Fashion. Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar. Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks. Signature cocktails and drinks. Blended coffee. Brunch. International music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe, live the moment, every day. Instagram, Lemon Drops Beach Bar. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. Πέμπτο και έκτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27 21 0 69 444 και 66 055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

Spice σημείο της πόλης είναι εδώ. Λέγεται Spicy. Καφές, μπέργκερ, σφολιάτες, σάντουιτσες, βάφλες και φυσικά οι απολαυστικές κρέπες που δεν γίνεται να αντισταθείς. Spicy στη Μυτιλήνη, γεύση που σου μένει. Ετοιμάζεσαι σε πάρα πολύ λίγο για το επόμενο. Και αυτό νέα παραγωγή και έρχεται από τον Pablo Fierro. Να πω μια καλησπέρα στον Ηλία που ακούει από την Καλαμάτα. Να πω μια καλησπέρα στην Αφροδίτη από το Ηράκλειο της Κρήτης, αλλά και τον Κωνσταντίνο που ακούει από εκεί. Η Άντζελα είναι εδώ στην παρέα και ζητάει τραγούδι. Η Άντζελα μας ακούει από Αλεξανδρούπολη. Δεν σε προλαβαίνω σήμερα.

Dot και Mars, στα 15 σχεδόν λεπτά πριν τις 7, πριν κλείσει πρώτη ώρα. Αυτό το ακούει η Αγγελική από το Λιξούρι της Κεφαλονιάς, αλλά λέει να ήρθαν οι απόκριες, οκ. Αστείευομαι, Αγγελική, εντάξει. Και αν είναι κρύο το αστείο, είναι εντάξει, γιατί έχουμε... θα έχουμε καυτό καλοκαίρι φέτος και ήδη είμαστε σε υψηλές θερμοκρασίες, ειδικά εκεί στην Κεφαλονιά. Αυτή την ώρα είστε πάνω από τους 30 και είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Και μιας και ανέφερα προηγουμένως στο φαγή.gr, να πω πως δεν είναι μόνο χορηγός αυτής της εκπομπής, είναι και η αγαπημένη μας συνήθεια. Από Μυτιλήνη και Οριστιάδα μέχρι Αλεξανδρούπολη και Ηράκλειο, ένα πεινάω αρκεί για να μπει στο φαγή και να απαντήσει το δίλημα τι θα φάμε σήμερα. Και ήρθε η κατάλληλη στιγμή, ήρθε η ώρα, αν θέλετε, για να σου μιλήσω για την κυριότερη χελώνα του κόσμου που μπήκε στα Guinness στα 194 της χρόνια, παρακαλώ. Θα σου μιλήσω για αυτή την απίστευτη ιστορία του Τζόναθαν. Ναι, ο Τζόναθαν, η γιγάντια χελώνα, έτσι τον λένε. Τον Σεϊθελών, παρακαλώ, είναι 194 ετών και κατέχει τον τίτλο του γεραιότερου χερσαίου ζώου που ζει σήμερα στη γη. Ο Τζόναθαν δεν είναι μια συνηθισμένη χελώνα, θεωρείται το γεραιότερο εν ζωή χερσαίο ζώο στον κόσμο. Και σήμερα με τις εκτιμήσεις γεννήθηκε γύρω στο 1832. Φοβερό, ε! Η εντυπωσιακή ηλικία του, που φτάνει πλέον τα 194 χρόνια, του χάρισε ακόμη μια ξεχωριστή διάκριση, καθώς αναγνωρίστηκε επίσημα ως Guinness World Records Icon. Ο Τζόναθαν ανήκει στο είδος των γιγάντιων χελωνών, των Σεϊχελών, οι οποίες συνήθως ζουν έως περίπου 150 χρόνια. Ωστόσο, ο ίδιος έχει ξεπεράσει κατά πολύ το μέσο προσδόκιμο ζωής του είδους του. Σήμερα ζει στο νησί της Αγίας Ελένης, στο νότιο Ατλαντικό ωκεανό, όπου συνεχίζει να αποτελεί ένα από τα πιο εντυπωσιακά ζωντανά πλάσματα του πλανήτη. Παράλληλα, θεωρείται το γυραιότερο γνωστό χελωνοειδής που έχει καταγραφεί ποτέ, ναι. 194 χρόνια, παιδιά. Να έχει δει πράγματα δύο αιώνες τώρα. Έχει δει δηλαδή.

Λιγότερο από 6 λεπτά πριν από τις 7, πριν κλείσει πρώτη ώρα. Missing, Chavi Colors. Να πάμε με αυτό το τραγούδι φυσικά σε 7. Το επόμενο έρχεται για να μείνει, να είστε έτοιμοι γι' αυτό. Θα πρέπει να σας μιλήσω για κάτι, για το διαγωνισμό που έλεγα και πριν που τρέχει και μπορεί να συμμετέχετε από όλη την Ελλάδα. Το djmix.gr και η Pizza Fan. Δευτέρα Παρασκευή δίνει σε κάποιον κάποια τυχερό ή τυχερή.

0: στο Instagram djmix.gr, τις σελίδες djmix.gr. Πώς μπορείτε να συμμετέχετε τώρα? Κάντε follow τη σελίδα djmix.gr στο Facebook και στο Instagram.
1: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
2: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
3: Τελικά ήταν ο Πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο Πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο Πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη, στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, Κέντρο Πόλης. Μια

0: Drops Beach Bar, Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach, outstanding snacks, signature cocktails and drinks, blended coffee, brunch, international music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe. Live the moment. Every day. Instagram Lemon Drops Beach Bar.
1: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ. Και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της Πισαρής, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-99098.
2: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
3: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
2: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
3: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.

Ερχόμαστε και δεύτερη ώρα, 7:30 λεπτά μετά τις 7. DJ Mix Live and Direct, ο Αργύρης Μητσέλης κοντά σας. Σήμερα Δευτέρα, καλησπέρα, καλή εβδομάδα, 22 Ιουνίου του 2026. Με καυτό καιρό, απίστευτο καιρό, θερμοκρασίες πολύ ψηλές. Ακόμα και τώρα οι περισσότερες περιοχές, πολλές από τις περιοχές, έως 30 βαθμούς Κελσίου και βάλε. Λίγο πριν Silence, τώρα Weekend. GODA και Bebo. Το επόμενο που έρχεται θα τρέξω σαν έκπληξη, αν και το τρέξα την περασμένη εβδομάδα. Είναι από τα τραγούδια που κάποτε όταν κυκλοφόρησαν σε τη μορφή που ξέρουμε, μια ραδιοφωνική μορφή. Σε Radio Edit έγινε χαμός παντού, σε όλα τα ραδιόφωνα του κόσμου. Έρχεται σε Afro House ρυθμούς για να ακουστεί όσο ποτέ αυτό το καλοκαίρι του 2026. Να ετοιμάζεστε γι' αυτό. Σε λίγο θα σας μιλήσω για τα σχετικά με υπογραφές και τον τίτλο. Και σήμερα σε δίκτυο στην Ελλάδα του DJ Mix, όπως κάθε μέρα, για τη Μυτιλήνη Slam 101,5, για την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή της Μεσημείας, Kiss FM 89, για το Ηράκλειο Κρήτης DRS 953, για τον Εύρο Hit Radio 88,3, για την Κεφαλονιά 100,6 Kiss και σε παγκόσμια μετάδοση djmix.gr, το website αλλά και το app διαθέσιμο πάντα για download στα Android κινητά σας. Και σήμερα στην παρέα μας ο main sponsor φαγή.gr και η επιχειρήση LA Dog Pizza Fun Spicy και ζαχαροπλαστείο Βιενέζα. Φυσικά θα περιμένω εσάς και τα μηνύματά σας με κάθε τρόπο για κάθε λόγο, τα προσωπικά μου social media και γενικά διεύλωση επικοινωνία στο website djmix.gr αλλά και το app. Εναλλακτικά για όσους δουλεύετε social ή δεν θέλετε για κάποιο λόγο, υπάρχει το Viber, το WhatsApp και το Gmail. Whatever you want, whatever you like. Να πούμε καλησπέρα και στον Άλεξ και στον Στέφανο, την τρελοπορία που μαζεύεται πάντα για μουσική και gaming. Να πίστευτο αυτό, πραγματικά που συμβαίνει με εσάς. Αναμένουμε, λέει, τους επισκέπτες. Ναι, φαντάζομαι γυναικείο πληθυσμό. Μιλώντας για γυναικείο πληθυσμό, να μην ξεχάσω να πω μια καλησπέρα και στην Ατάσα που ακούει από Μυτιλήνη. Να πω μια καλησπέρα στη Βάσο. Να πω μια καλησπέρα στη Μαρία που ακούει από Καλαμάτα και ζητάει τραγούδι. Θα έρθει λιγάκι πιο κάτω. Αν και αυτό που θα έρθει τώρα, Μαρία μου, θα σας αποζημιώσει. I'm sure for this, really. Και ακούγοντας το Weekend, να κάνω τις αποκαλύψεις. Αυτό που θα έρθει για να μείνει είναι το Summer Wine. Όλοι το έχουμε ακούσει, το έχουμε λατρέψει. Έχουν περάσει χρόνια από τότε που κυκλοφόρησε, αλλά έρχεται φέτος

στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.

0: 7-8-8,5 λεπτά πριν από τις 7.30 πριν κλείσει το τρίτο ημίωρο. Αυτό είναι το Babalet από Μουζούκου και Νίκο Μαυρομάτη. Στην Ελλάδα είμαστε και επιμένουμε ελληνικά παραγγέλνοντας από το φαγή.gr, την ελληνική πλατφόρμα online delivery. Όλα είναι εδώ, λένε, στο φαγή και πραγματικά βρίσκεις τα πάντα. Από καφέ και σνακ μέχρι σούπερ μάρκετ, φαρμακεία και pet shops. Φαγή μόνο. Και ήρθε εδώ να σας μιλήσω για κάτι που σας έλεγα στο ξεκίνημα για τον Κυπουρό που κούρεψε δωρεάν τον καζόν ηλικιωμένης. Θυμάστε? Σε λίγες ώρες συγκεντρώθηκαν σχεδόν 600.000 ευρώ. Υπό τους οίκους του Babalet, λοιπόν. Ένας νεαρός, λοιπόν, Κυπουρός στις ΗΠΑ βοήθησε δωρεάν ηλικιωμένη γυναίκα και καλά έκανε και ξεκίνησε καμπάνια crowdfunding που συγκέντρωσε σχεδόν 600.000 ευρώ σε μόλις μια εβδομάδα. Ναι. Μια απλή πράξη καλοσύνης από έναν νεαρό Κυπουρό εκτελήθηκε σε αυτή την ιστορία που έκανε το γύρο του διαδικτύου συγκινώντας εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους και οδηγώντας σε δωρεές που αγγίζουν σχεδόν τα 600.000 ευρώ. Ο άνδρας, ο οποίος διατηρεί επιχείρηση κυπουρικής και παράλληλα δημιουργεί περιεχόμενο στα social media, προσφέρει συχνά δωρεάν υπηρεσίες σε ηλικιωμένους που δεν έχουν τη δυνατότητα να συντηρούν τους κήπους τους. Αυτή τη φορά, ωστόσο, η παρέμβασή του σε μια ηλικιωμένη γυναίκα από το Κάνσας των ΗΠΑ είχε απρόσμενη εξέλιξη. Αφού κούρεψε δωρεάν τον καζόν και καθάρισε τον κήπο της γυναίκας, ο νεαρός αποφάσισε να προχωρήσει ένα βήμα παραπέρα, δημιουργώντας καμπάνια στην πλατφόρμα GoFundMe με στόχο τη στήριξη της ίδιας και της καθημερινότητάς της. Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν εντυπωσιακή. Μέσα σε μόλις μία εβδομάδα, περισσότεροι από 22.000 άνθρωποι προχώρησαν σε δωρεές, με το συνολικό ποσό να φτάνει περίπου τα 680.000 δολάρια, δηλαδή περίπου 593.000 ευρώ. Σήμερα τώρα, με όσα έγινε γνωστά, η γνωριμία με την ηλικιωμένη γυναίκα έγινε τυχαία όταν ένας οδηγός ταξί την εντόπισε σε δύσκολη κατάσταση και ενημέρωσε τον Κυπουρό. Η επίσκεψη στο χώρο της αποκάλυψε μια προσωπική ιστορία γεμάτη δυσκολίες, καθώς η ίδια είχε περάσει σημαντικές δοκιμασίες, μεταξύ των οποίων και η απώλεια του σύζυγου της από καρκίνο του παγκρέατος. Η καταγραφή της ιστορίας και η δημοσίευσή της στα social media συνέβαλαν καθοριστικά στην κινητοποίηση του κοινού, μετατρέποντας μια μεμονωμένη πράξη εθελοντισμού σε διεθνή καμπάνια αλληλεγγύης. Το περιστατικό αναδεικνύει το ρόλο των κοινωνικών δικτύων στη διάδοση ιστοριών ανθρωπιάς, αλλά και το πώς μια προσωπική πρωτοβουλία μπορεί να εξελιχθεί σε μαζικό κύμα στήριξης μέσα σε μόλις λίγες μέρες. Αν και ξεκίνησε ως μια απλή πράξη βοήθειας σε έναν κήπο, η ιστορία κατέληξε να αποτελεί ένα πραγματικά χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς η αλληλεγγύη μπορεί να πολλαπλασιαστεί ψηφιακά και να μετατραπεί σε ουσιαστική οικονομική ενίσχυση για έναν άνθρωπο που το έχει ανάγκη. Αυτά. Πολύ συγκινητικό πραγματικά. Να ετοιμάστε για το επόμενο. Έρχεται σε πάρα πολύ λίγο. We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Make your dreams come true with a trip to the Messinian Gulf. Money Boats Rental at the port of Kardamili offer boat trips where you can explore the beauties of the Messinian Gulf. Boats, self-drive or with a skipper, are available every day. Choose your perfect boat for rent from Money Boats and live the adventure. Departure from Kardamili Port at Money Boats. Safety is our top priority. For information, site moneyboats.gr. Facebook, Instagram, Moneyboats. Telephone number 6936 84 93 35.

0: Every Sunday evening, Choa exclusive events. Touch me in the morning. Το Pythos Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence δεν είναι απλώς ένα εστιατόριο. Είναι ένα σημείο στα βουνάρια, λίγο πριν την Κορώνη, όπου η θέα κυριολεκτικά σε αφοπλίζει. Το μπλε του μεσνιακού κόλπου απλώνεται μπροστά σου χωρίς τέλος. Οι γεύσεις σε προκαλούν και οι νύχτες έχουν άλλη ένταση. Δημιουργική ελληνική κουζίνα με την υπογραφή του σεφ Αθανάσιου Αθανασόπουλου. Premium κοπές από διάσημες φάρμες της Αμερικής. Λίστα κρασιών με επιλεγμένες ελληνικές ετικέτες που αφηγούνται τον τόπο σε κάθε γουλιά. Pythos Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence. Βουνάρια Μεσσηνία. Εκεί όπου το φως, η θάλασσα και η γεύση γίνονται ένα. Instagram Pythos Restaurant. Reservation 27-250-41-200. Υποχρεωτική κράτηση. Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-0-20-123, Menu Details, E-Food, Box, Wolf, Peacock. Pick and go. Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η Ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η Ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα αγνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φινικούντα.
1: Το Rise Restaurant Cocktail Bar βρίσκεται στην πανέμορφη Φινικούντα Μεσσηνίας. Παραλία είναι μια πανέμορφη, χαλαρωτική θα έλεγα παραλία. Τα φαγητά μας είναι ελληνομεσογειακής κουζίνας, λίγο πειραγμένα θα μπορούσα να τα πω. Η ιδιαιτερότητά μας φέτος είναι ότι τα φαγητά μας συνοδεύονται με τα απόλυτα κοκτέιλ. Αν επιθυμείτε κάποιο φρέσκο ψάρι ή κάτι ιδιαίτερο για εσάς, μαγειρεμένο στο ξυλόφουρνο, μπορείτε να το παραγγείλετε. Αφαιθείτε στη μαγεία της θέας. Απολαύστε τα signature cocktail μας και αφήστε μας να σας ταξιδέψουμε σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία αισθήσεων.
0: Horizon, Φινικούντα Μεσσηνίας. Στην παραλία του Νέου Ίτυλου θα συναντήσετε το Καμάρα All Day Bar. Ξεκινήστε την ημέρα σας με αρωματικό speciality coffee και απολαύστε brunch. Χαλαρώστε στις άνετες ξαπλώστρες της παραλίας και αφήστε το γαλάζιο της μάνης να σας ταξιδέψει. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, το Καμάρα All Day Bar προσφέρει γευστικές επιλογές, all day food, δροσερά ροφήματα και μοναδικά cocktails με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καμάρα All Day Bar στην παραλία Νέου Ίτυλου, εκεί που η χαλάρωση συναντά τη γεύση και το καλοκαίρι αποκτά τον δικό του προορισμό. Καμάρα All Day Bar. Live every moment. Στην εξωτική παραλία του Ανεμόμυλου στην Φινικούντα, εκεί όπου το γαλάζιο της θάλασσας συναντά την απόλυτη χαλάρωση, σας περιμένει το Sun and Sea Restaurant Beach Bar. Βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και οι στιγμές σας γίνονται οι πιο όμορφες αναμνήσεις του καλοκαιριού. Ξεκινήστε την ημέρα σας με brunch και premium καφέ, απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ στο Beach Bar και αφαιθείτε στις γεύσεις της ελληνομεσογειακής κουζίνας του εστιατορίου με πιάτα που θα σας ταξιδέψουν και θα σας μείνουν αξέχαστα. Άνετο πάρκινγκ για να απολαμβάνετε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Sun and Sea Beach Bar Restaurant στον Ανεμόμυλο Φινικούντας, εκεί όπου το καλοκαίρι έχει γεύση, άρωμα και θέα στο απέραντο γαλάζιο. Sun and Sea. Ζήστε το καλοκαίρι όπως του αξίζει.
2: Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς, είστε ασταμάτητοι. Και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσυκλετών. Πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.
3: Στο γραφικό πεζόδρομο της Φοινικούντας δημιουργήσαμε ένα χώρο αφιερωμένο αποκλειστικά σε εσάς. Από ένα άψογο δημιουργικό μανικιούρ και πεντικιούρ μέχρι το επαγγελματικό μακιγιάζ, την αποτρίχωση και το last lift, κάθε υπηρεσία μας είναι σχεδιασμένη για να αναδείξει τη φυσική σας λάμψη. Επισκεφτείτε μας και ανακαλύψτε παράλληλα τα εξειδικευμένα προϊόντα ομορφιάς για να συνεχίσετε την επαγγελματική περιποίηση και στο σπίτι. Φοίνη Nails & More. Ομορφιά, περιποίηση και στυλ. Τηλέφωνο για ραντεβού 6955-518-052. Φοίνη Nails & More. Στον πεζόδρομο της
4: Φοίνης. Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
5: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
6: Τριγκυλίδας Travel.
5: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
6: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
5: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
6: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
5: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
6: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
5: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
6: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4, Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2721-09900
5: ή στο www.triggilidas.gr.
6: Τριγκυλίδας Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
7: Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

Επιστροφή για το τέταρτο και τελευταίο ημίωρο. Στα 6-6,5 λεπτά μετά τις 7.30. DJ Mix Live and Director Αργύρης Μουτσέλης κοντά σου. Αυτό είναι το Ουμο Γεια, το παίξαμε και την περασμένη εβδομάδα. Μας αρέσει γενικότερα. Περνάει η ώρα και φτάνοντας στο τέλος θα πω ότι βεβαίως θα στρωθώ κι εγώ, όπως πολλοί κόσμος. Είναι να δει αυτό το μεγάλο παιχνίδι για το FIFA World Cup 2026. Στις 8 λοιπόν, σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ2, το Αργεντινή-Αυστρία. Πιστεύω θα δούμε καλή μπάλα σήμερα. Και το βράδυ στις 12, να θυμίσω το πρόγραμμα, μέχρι τα χαράματα. Υπάρχει το Γαλλία-Ιράκ στις 12 το βράδυ αυτό, απόψε. Ενώ τα χαράματα της επόμενης, στις 3 τα χαράματα, Νορβηγία-Σενεγάλη.

dogs.gr σε Facebook και Instagram και την Pizza Fan. Εσείς θα κάνετε αυτό που σας είπα μπαίνοντας στο djmix.gr. Κλήρωση λίγο με τις 9, λίγο μετά τις 9 με story στο Instagram. Ανακοινώνει τον νικητή ή νικητρία για δύο πιάνκα αλφόρνο 10 δημαρχείων με Φιλαδέλφια από την Pizza Fan, τη νούμερο 1 αλυσίδα καταστημάτων πίτσα στην Ελλάδα. Καλή επιτυχία σε όλους, σε όλες. Κάποιος ή κάποια τυχερός τυχερή θα μάθει

τραγούδι από Vixion στα λιγότερο από 15 λεπτά πριν τις 8. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ, να πω το φαγή.gr είναι πάντα εκεί. Για καφέ, για φαγητό, για σνακ, για ό,τι τραβάει η όρεξή σου, μπαίνεις, παραγγέλνεις και έρχεται στην πόρτα σου άμεσα και γρήγορα. Και υπό τους οίκους αυτούς θα σας μιλήσω για το μεγαλύτερο πευκοδάσο Ευρώπης που δεν καίγεται σχεδόν ποτέ. Ναι, το μεσαιωνικό έθιμο που το προστατεύει εδώ και αιώνες. Ανάμεσα στη Σόρια και τον Μπούργος βρίσκεται το μεγαλύτερο πευκοδάσος της Ευρώπης, παρακαλώ. Ένα μεσαιωνικό έθιμο που διατηρείται από τον 16ο αιώνα συμβάλλει καθοριστικά, αν θέλετε, στην προστασία του από τις πυρκαγιές. Σε μια εποχή που οι δασικές πυρκαγιές αποτελούν όλο ένα και μεγαλύτερη απειλή για τα οικοσυστήματα της Ευρώπης, ένα τεράστιο πευκοδάσος στη Βόρεια Ισπανία αποτελεί εντυπωσιακή εξαίρεση. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη συνεχόμενη έκταση άγριου πευκοδάσου στη γυραιά Ήπειρο, η οποία εκτείνεται ανάμεσα στις επαρχίες Σόρια και Μπούργος και σπάνια πλήττεται από καταστροφικές φωτιές. Το μυστικό δεν κρύβεται σε κάποια σύγχρονη τεχνολογία ή τέλος πάντων σε ειδικά μέτρα πυροπροστασίας, αλλά σε μια παράδοση που διατηρείται ζωντανή εδώ και αιώνες. Το λεγόμενο Suerte de Pinos, ένα κοινοτικό σύστημα διαχείρισης των δασικών πόρων με ρίζες στον Μεσαίωνα, εξακολουθεί να συνδέει τους κατοίκους με το δάσος και να τους καθιστά άμεσα υπεύθυνους για τη φροντίδα του. Σύμφωνα τώρα με τον δασοφύλακα Αντώνιο Μάρτιν Τσικότε, ο οποίος εργάστηκε επί 36 χρόνια στην περιοχή του Quintana de la Sierra, το σύστημα βασίζεται σε κληρώσεις που παραχωρούν στους κατοίκους δικαιώματα εκμετάλλευσης συγκεκριμένων δέντρων. Όπως εξηγεί η ντόπιοι, προστατεύουν το δάσος επειδή εξακολουθεί να αποτελεί πηγή εισοδήματος και μέρος της καθημερινής τους ζωής. Κάθε χρόνο, την 1η Μαΐου, περίπου 800 κάτοικοι συμμετέχουν στη διαδικασία αυτή, αποκτώντας όχι μόνο δικαιώματα υλοτομίας, αλλά και την ευθύνη για τη συντήρηση και την προστασία των εκτάσεων που τους αναλογούν. Τέλος, να πω ότι η πρακτική αυτή έχει τις ρίζες της τον 16ο αιώνα, όταν θεσμοθετήθηκε μέσω βασιλικών διαταγμάτων και παραμένει σχεδόν αμετάβλητη μέχρι σήμερα. Αν και η οικονομική της αξία δεν είναι πλέον η ίδια με εκείνη των προηγούμενων αιώνων, εξακολουθεί να δημιουργεί ισχυρούς δεσμούς ανάμεσα στην τοπική κοινωνία αλλά και το φυσικό περιβάλλον. Οπότε καταλαβαίνετε,

τι συμβαίνει με αυτό, τι συμβαίνει με εκείνο, τι συμβαίνει με το άλλο. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει κάτι αντίστοιχο, θα μπορούσε να υπάρχει κάτι αντίστοιχο και στη χώρα μας και σε άλλες χώρες για

Το τραγούδι θα το αγαπήσετε. Το τρέχω για πρώτη φορά. Με φωνητικά το θυμόμαστε όλοι από Νίνα Σιμών. Έχει παίξει άπειρες φορές από DJ σε κλαμπ, σε καφέ μπαρ. Έρχεται σε Afro House ρυθμούς. Έχει τον τίτλο Σίνερμαν, αλίμονο αν δεν το ξέρετε. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Υπογραφές από Aaron Sevilla, DJ Care και Micro Beats. This is Sinnerman.

6-6,5 λεπτά πριν τις 8, πριν το τέλος. Βεβαίως, Σίνερμαν. Είναι το πρώτο λεπτό για σήμερα αυτό. Το τελευταίο έρχεται σε πάρα πολύ λίγο, να ετοιμάζεστε. DJ Mix, Αργύρης Μητσέλης, τέλος για σήμερα. Δευτέρα 22 Ιουνίου. Αλλά και αύριο μέρα είναι πρώτο Θεός, εδώ θα είμαστε. Τρίτη 23, στις 6 το απόγευμα ακριβώς. Και σήμερα, όπως κάθε μέρα, Δευτέρα Παρασκευή 6 με 8 σε δίκτυο στην Ελλάδα, για τη Μυτιλήνη Σλάμ 101,5, για την Καλαμάτα, για την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας, Kiss FM 89, για το Ηράκλειο Κρήτης DRS 953, για τον Εύρο Hit Radio 88,3, για την Κεφαλονιά 100,6 Kiss και σε παγκόσμια μετάδοση djmix.gr, το website, αλλά και το app διαθέσιμο πάντα για download στα Android κινητά σας. Σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω το main sponsor φαγή.gr που είναι στην παρέα μας και τις επιχειρήσεις Alley Dog, Pizza Fun, Spicy και Ζαχαροπλαστείο Βιενέζα. Σε αυτό το σημείο επίσης να ευχαριστήσω όλους και όλες σας που χρήσετε 2 ώρες στον πολύτιμο χρόνο σας. Θα τα πούμε αύριο,

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα. Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη.
2: Δικά σου όλα τα άνθη που βλέπω στους δρόμους.
3: Μια βραδιά αφιερωμένη στη δύναμη της μουσικής. Τα Gazarte Nights, σε συνεργασία με τον Gazarte, έρχονται στην Αβαρίνο Αγκόρα με τον Θοδωρή Βουτσικάκη και τη Λίνα Νικολακοπούλου.
2: Ίσως δεν πιστεύεις πια.
3: Την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 8, αγαπημένα τραγούδια, σπουδαίοι στίχοι και μοναδικές ερμηνείες συνθέτουν μια ατμοσφαιρική μουσική εμπειρία κάτω από τα αστέρια. Ναβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
4: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα

0: Πέρας, Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και

0: Τον Κύκλοπα και πολλά παιχνίδια για παιδιά από 4 ετών και άνω με ελεύθερη είσοδο. Απολαύστε ένα μοναδικό shopping experience και δοκιμάστε τις καινούργιες γαστρονομικές προτάσεις όπως Mass Burger, σουβλάκι και Chillbox μαζί με άλλα ανανεωμένα concepts γεύσεων. Ανοιχτή προς όλους μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Για περισσότερες πληροφορίες www.navarinoagora.com.
1: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.
2: Ζήστε τις διακοπές σας στην Καλαμάτα δημιουργώντας τις αναμνήσεις σας στο κατάστημα προϊόντων του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ένωση Μεσσηνίας MU. Τοπικά παραδοσιακά προϊόντα που ταυτίζονται απόλυτα με την γη της Μεσσηνίας. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Pop Καλαμάτα. Ελιές καλαμών και ελιά καλαμάτας Pop. Προϊόντα delicatessen και μέλι από τοπικούς παραγωγούς. Επίσης, βιολογικά οργανικά καλλυτικά με βάση το ελαιόλαδο. Και μαύρη σταφίδα. Στο Μεσσηνία Union μπορείτε να επιλέξετε και εταιρικά δώρα, αλλά και να δημιουργήσετε ένα καλάθι. MU, Ένωση Μεσσηνίας, στο κέντρο της Καλαμάτας, Ιατροπούλου 10, Facebook MU Μεσσηνία, Union Καλαμάτα, Instagram MU Καλαμάτα.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Σπούδασε στην Καλαμάτα. Λακωνικής 152. Τηλέφωνο 27210-20-140.
5: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
6: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
5: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
6: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
5: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
6: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
5: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
6: Τηλέφωνα 27 25 0 41 1 2 32 και 6 9 45 100 7 35.
5: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
2: Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα? Αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια στην Φινικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στο χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρδένια, γλυκές και αλμυρές κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια, πεζόδρομος Φινικούντας. Instagram Γκαρδένια.

Πού πάμε? Στον Μόλο στη Φινικούντα. Για απολαυστικό καφέ, brunch από το πρωί, sweets κάθε ώρα της ημέρας και μοναδικά cocktails όσο πέφτει ο ήλιος. Η καλύτερη παρέα, η πιο όμορφη θέα που σε κάνουν να θέλεις να ξανάρθεις. Πάμε στον Μόλο, στην Φινικούντα. Μόλο, το All Day Coffee Bar. Στην καρδιά της Φινικούντας. Θα γίνει το στέκι σου.

0: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
3: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

0: Στον Γυαλό της Φινικούντας θα συναντήσεις το εστιατόριο Γυαλό Γυαλό. Στον Γυαλό Γυαλό κάθε γαστρονομική στιγμή αναδεικνύεται από τις πρώτες ύλες του τόπου μας. Μεσογειακή και παραδοσιακή κουζίνα. Από νωρίς το πρωί, κόφι, snacks, cocktails στην οργανωμένη παραλία. Γυαλό Γυαλό, στην παραλία της Φινικούντας. Για ξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές. Instagram Γυαλό Γυαλό Φινικούντα.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο comfort cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-98-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
2: Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210-62320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες.
3: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόγωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
4: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
5: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
4: Τριγκυλίδας Travel.
5: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
4: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
5: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
4: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
5: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
4: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
5: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
4: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27 21 0 99 900
5: ή στο www.trigilidas.gr.
4: Trigilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
2: Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27 23 0 31 2 39. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας. Το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτή Νοκ. Reservation 27 21 0 23 860.
6: Στην Φινικούντα η διαμονή σας γίνεται πιο ευχάριστη όταν επιλέξετε τα Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Δίπλα στη θάλασσα, εξοπλισμένα για όλες τις ανάγκες μιας οικογένειας, Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Στη Φινικούντα, site bluehouses.gr.

Το Pithos Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence δεν είναι απλώς ένα εστιατόριο. Είναι ένα σημείο στα βουνάρια, λίγο πριν την Κορώνη, όπου η θέα κυριολεκτικά σε αφοπλίζει. Το μπλε του μεσνιακού κόλπου απλώνεται μπροστά σου χωρίς τέλος. Οι γεύσεις σε προκαλούν και οι νύχτες έχουν άλλη ένταση. Δημιουργική ελληνική κουζίνα με την υπογραφή του σεφ Αθανάσιου Αθανασόπουλου. Premium κοπές από διάσημες φάρμες της Αμερικής. Λίστα κρασιών με επιλεγμένες ελληνικές ετικέτες που αφηγούνται τον τόπο σε κάθε γουλιά. Pithos Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence. Βουνάρια Μεσσηνία. Εκεί όπου το φως, η θάλασσα και η γεύση γίνονται ένα. Instagram Pithos Restaurant. Reservation 27 25 0 41 200. Υποχρεωτική κράτηση.

0: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί, φρέσκες μπαγκέτες, λαχταριστές φωλιάτες, δροσιστικό παγωτό, σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου, με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Τα Gazarte Nights, σε συνεργασία με τον Gazarte, έρχονται στην Αβαρίνο Αγκόρα, φέρνοντας τον Πάνο Μουζουράκη στη σκηνή. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8, έντεχνος και pop ήχος συνδυάζονται με τη θεατρικότητα και την αυθόρμητη σκηνική του παρουσία σε μια μοναδική μουσική εμπειρία που ξεχωρίζει. Μια βραδιά που αξίζει να ζήσετε. Ναβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
3: Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-210-20-123, Menu Details, eFood, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.
4: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
5: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
4: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
5: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
6: Στην εξωτική παραλία του Ανεμόμυλου στην Φινικούντα, εκεί όπου το γαλάζιο της θάλασσας συναντά την απόλυτη χαλάρωση, σας περιμένει το Sun and Sea Restaurant Beach Bar. Βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και οι στιγμές σας γίνονται οι πιο όμορφες αναμνήσεις του καλοκαιριού. Ξεκινήστε την ημέρα σας με brunch και premium καφέ, απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ στο Beach Bar και αφαιθείτε στις γεύσεις της ελληνομεσογειακής κουζίνας του εστιατορίου με πιάτα που θα σας ταξιδέψουν και θα σας μείνουν αξέχαστα. Άνετο πάρκινγκ για να απολαμβάνετε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Sun and Sea Beach Bar Restaurant στον Ανεμόμυλο Φινικούντας, εκεί όπου το καλοκαίρι έχει γεύση, άρωμα και θέα στο απέραντο γαλάζιο. Sun and Sea. Ζήστε το καλοκαίρι όπως του αξίζει.
7: Make your holidays at Kalamata unforgettable with gifts from the Messenian Agricultural Corporation, MU Messenian Union, the famous Kalamata olives, and extra virgin olive oil Kalamata PDO.

Πελατοκεντρική ευθύνη. Με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας, όλα χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27 21 0 63 690.

0: 2026, παραλία Μπούκας, Μεσίνη. Genesis Men's Fashion. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένου 9. Instagram Genesis Men's Fashion. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
1: Στο Ακρογιάλι Beach Bar στην πανέμορφη Λούτσα Φινικούντας σε περιμένει ένας μοναδικός χώρος μέσα στο πράσινο, δίπλα σε μια παραλία με χρυσή άμμο και κρυστάλλινα νερά. Από τον πρωινό σου καφέ και λαχταριστά σνακς ή ένα ποτό με θέα το απέραντο γαλάζιο. Και φυσικά μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το αγαπημένο Mix Grill, μια γευστική εμπειρία. Αυτό το καλοκαίρι το ραντεβού σας είναι στο Ακρογιάλι Beach Bar στην Λούτσα Φινικούντας, εκεί που η θάλασσα, η φύση και η φιλοξενία γίνονται ένα. Ακρογιάλι Beach Bar. Ζήσε το καλοκαίρι σου.
2: Ήχος από κύμα και μυρωδιά από το καλύτερο ψητό της Μάνης. Στο νέο Ήτειλο η στάση για φαγητό είναι μία. Ψεσταριά ο Τζίτζης. Δίπλα στο κύμα απολαμβάνετε εκλεκτά ντόπια κρέατα, ζουμερά τυλιχτά, παραδοσιακά παϊδάκια και τη θρηλυκή μας γρουνοπούλα που θα σας μείνει αξέχαστη. Συνδυάστε τα με την ολόφρεσκη σαλάτα ντάκου και την καλύτερη θέα στην παραλία. Ο Τζίτζης στο νέο Ήτειλο. Η αυθεντική γεύση της Μάνης στο πιάτο σας.

0: Αγρίο, αλλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek comfort food. Restaurant αλλός. Gastronomic destination. Γιάλωβα. Αλλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram αλλός. Γιάλωβα.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on KISS FM.

0: every Sunday evening, Choir exclusive events. Touch me in the morning. Make your dreams come true with a trip to the Messinian Gulf. Money Boats Rental at the port of Kardamili offer boat trips where you can explore the beauties of the Messinian Gulf. Boats, self-drive or with a skipper, are available every day. Choose your perfect boat for rent from Money Boats and live the adventure. Departure from Kardamili Port at Money Boats. Safety is our top priority. For information, site moneyboats.gr. Facebook, Instagram, Money Boats. Telephone number 6936-849335.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Cardamo Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Cardamo Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-98-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
0: Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar, Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach, outstanding snacks, signature cocktails and drinks, blended coffee, brunch, international music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe, live the moment every day. Instagram Lemon Drops Beach Bar. Θεωρείο σημαίνει θέαμα, θεωρία, δόγμα. Το θεωρείο για wine lovers, food, coffee and drinks στον πεζόδρομο Αρεόπολης είναι μια θεωρία της γεύσης, ένα δόγμα της καλής διαβίωσης, ένα θέαμα για αισθήσεις. Θεωρείο Ενοτέκα. Wine, coffee, food and drinks. Στη Μάνη, στον πεζόδρομο Αρεόπολης. Instagram, Θεωρείο Αρεόπολη.
2: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίων. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της Πισαρής, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-99-098.
3: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από

Στην παραλία του Νέου Ίτυλου θα συναντήσετε το Καμάρα All Day Bar. Ξεκινήστε την ημέρα σας με αρωματικό specialty coffee και απολαύστε brunch. Χαλαρώστε στις άνετες ξαπλώστρες της παραλίας και αφήστε το γαλάζιο της μάνης να σας ταξιδέψει. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, το Καμάρα All Day Bar προσφέρει γευστικές επιλογές, all day food, δροσερά ροφήματα και μοναδικά cocktails με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καμάρα All Day Bar στην παραλία Νέου Ίτυλου, εκεί που η χαλάρωση συναντά τη γεύση και το καλοκαίρι αποκτά τον δικό του προορισμό. Καμάρα All Day Bar. Live every moment. Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεατοσκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρσα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά Οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr. Το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτινόκ. Reservation 27210 23 860. Πού πάμε? Στον Μόλο στη Φινικούντα. Για απολαυστικό καφέ, brunch από το πρωί, sweets κάθε ώρα της ημέρας και μοναδικά cocktails όσο πέφτει ο ήλιος. Η καλύτερη παρέα, η πιο όμορφη θέα που σε κάνουν να θέλεις να ξανάρθεις. Πάμε στον Μόλο, στην Φινικούντα. Μόλο, το All Day Coffee Bar, στην καρδιά της Φινικούντας. Θα γίνει το στέκι σου. Καθυστερημένος έλεγχος, ρισκάρεις την ασφάλειά σου, μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού, τηλέφωνο 27210 69 444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

για εμάς στην ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής στο νέο Ίτυλο Ανατολικής Μάνης. Το ψάρι είναι η ζωή μας. Κρατάμε ζωντανή την παράδοση της περιοχής με δικά μας καΐκια που φέρνουν το ψάρι από τη θάλασσα στο πιάτο σας. Η ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής στο νέο Ίτυλο σας προτείνει να δοκιμάσετε την περίφημη κολοχτυπό μακαρονάδα, το ψητό λιαστό χταπόδι και τις πιο νόστιμες παγκοσμίως κόκκινες γαρίδες λακωνικού κατά περιόδους. Για εμάς στον Μαύρο Πειρατή το ψάρι δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι μάνη. Facebook, ψαροταβέρνα, Μαύρος Πειρατής. Νέο Ίτυλο, Ανατολική Μάνη.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Every moment is iconic at Luxury Time by Stavros Castrinakis. Discover our select jewelry and premium watches, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Premium style and elegance right in the heart of Kalamata. Luxury Time by Stavros Castrinakis, 2 Fradji Street, Kalamata. Site luxurytime.gr.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
3: Δικά σου όλα τα άνθη που βλέπω στους δρόμους.
4: Μια βραδιά αφιερωμένη στη δύναμη της μουσικής. Τα Gazarte Nights, σε συνεργασία με τον Gazarte, έρχονται στην Αβαρίνο Αγκόρα με τον Θοδωρή Βουτσικάκη και τη Λίνα Νικολακοπούλου.
3: Μαν, ίσως δεν πιστεύεις πια.
4: Την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 8, αγαπημένα τραγούδια, σπουδαίοι στίχοι και μοναδικές ερμηνείες συνθέτουν μια ατμοσφαιρική μουσική εμπειρία κάτω από τα αστέρια. Ναβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
1: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Τελικά, ήταν ο Πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο Πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο Πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέραστες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσήνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα.

0: δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης. Η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine List από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια, η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασε στην Καλαμάτα. Λακωνικής 152. Τηλέφωνο 27210-20-140. Delta360.gr.
0: Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα? Αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια στην Φινικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στον χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρδένια, γλυκές και αλμυρές κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια, πεζόδρομος Φινικούντας. Instagram Γκαρδένια Φινικούντα. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931.
3: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1-3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 7450. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.

0: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
0: Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Σημαίνες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map.

every Sunday evening, Choa exclusive events. Touch me in the morning. Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής. Make your dreams come true with a trip to the Messinian Gulf. Money Boats Rental at the port of Kardamili offer boat trips where you can explore the beauties of the Messinian Gulf. Boats, self-drive or with a skipper, are available every day. Choose your perfect boat for rent from Money Boat

0: and live the adventure. Departure from Kardamili Port and Money Boats, safety is our top priority. For information, site moneyboats.gr. Facebook, Instagram, Money Boats. Telephone number 6936-8493-35.
1: Το Rise Restaurant Cocktail Bar βρίσκεται στην πανέμορφη Φινικούντα Μεσσηνίας. Παραλία είναι μια πανέμορφη, χαλαρωτική θα έλεγα παραλία. Τα φαγητά μας είναι ελληνομεσογειακής κουζίνας, λίγο πειραγμένα θα μπορούσα να τα πω. Η ιδιαιτερότητά μας φέτος είναι ότι τα φαγητά μας συνοδεύονται με τα απόλυτα κοκτέιλ. Αν επιθυμείτε κάποιο φρέσκο ψάρι ή κάτι ιδιαίτερο για εσάς, μαγειρεμένο στο ξυλόφουρνο, μπορείτε να το παραγγείλετε. Αφαιθείτε στη μαγεία της θέας. Απολαύστε τα signature cocktail μας και αφήστε μας να σας ταξιδέψουμε σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία αισθήσεων.
0: Horizon, Φινικούντα Μεσσηνίας. Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
2: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
3: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
2: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
3: Hub IT. Δεν είσαι απλά online, ξεχωρίζεις.
4: Τα Gazarte Nights σε συνεργασία με τον Gazarte έρχονται στην Αβαρίνο Αγκόρα φέρνοντας τον Πάνο Μουζουράκη στη σκηνή. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8, έντεχνος και pop ήχος συνδυάζονται με τη θεατρικότητα και την αυθόρμητη σκηνική του παρουσία σε μια μοναδική μουσική εμπειρία που ξεχωρίζει. Μια βραδιά που αξίζει να ζήσετε. Ναβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
5: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
6: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
5: Τριγκυλίδας Travel.
6: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
5: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
6: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
5: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
6: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
5: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
6: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
5: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27 21 0 99 900
6: ή στο www.trigilidas.gr.
5: Trigilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
0: Genesis Men's Fashion. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένου 9. Instagram Genesis Men's Fashion. Το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Actinok. Reservation 27 21 0 23 860.
7: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

Το Pythos Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence δεν είναι απλώς ένα εστιατόριο. Είναι ένα σημείο στα βουνάρια, λίγο πριν την Κορώνη, όπου η θέα κυριολεκτικά σε αφοπλίζει. Το μπλε του μεσνιακού κόλπου απλώνεται μπροστά σου χωρίς τέλος. Οι γεύσεις σε προκαλούν και οι νύχτες έχουν άλλη ένταση. Δημιουργική ελληνική κουζίνα με την υπογραφή του σεφ Αθανάσιου Αθανασόπουλου. Premium κοπές από διάσημες φάρμες της Αμερικής. Λίστα κρασιών με επιλεγμένες ελληνικές ετικέτες που αφηγούνται τον τόπο σε κάθε γουλιά. Pythos Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence. Βουνάρια Μεσσηνία. Εκεί όπου το φως, η θάλασσα και η γεύση γίνονται ένα. Instagram Pythos Restaurant. Reservation 27 25 0 41 200. Υποχρεωτική κράτηση.

0: εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek comfort food. Restaurant Αλός. Gastronomic destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-98-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
3: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
2: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
0: Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις, αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27 210 62 320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες. Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρσα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr. Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar. Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks. Signature.

0: Γαστρονομικές προτάσεις όπως Mass Burger, σουβλάκι και Chill Box μαζί με άλλα ανανεωμένα concepts γεύσεων. Ανοιχτή προς όλους μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Για περισσότερες πληροφορίες www.navarinoagora.com.
1: Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσικλετών, πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.
2: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα

0: Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος και βάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
2: Ήχος από κύμα και μυρωδιά από το καλύτερο ψητό της μάνης. Στο νέο Ήτυλο η στάση για φαγητό είναι μία. Ψησταριά ο Τζίτζης. Δίπλα στο κύμα απολαμβάνετε εκλεκτά ντόπια κρέατα, ζουμερά τυλιχτά, παραδοσιακά παϊδάκια και τη θρηλυκή μας γρουνοπούλα που θα σας μείνει αξέχαστη. Συνδυάστε τα με την ολόφρεσκη σαλάτα ντάκου και την καλύτερη θέα στην παραλία. Ο Τζίτζης στο νέο Ήτυλο. Η αυθεντική γεύση της μάνης στο πιάτο σας.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Στον γυαλό της Φινικούντας θα συναντήσεις το εστιατόριο Γυαλό Γυαλό. Στον Γυαλό Γυαλό κάθε γαστρονομική στιγμή αναδεικνύεται από τις πρώτες ύλες του τόπου μας. Μεσογειακή και παραδοσιακή κουζίνα. Από νωρίς το πρωί, coffee, snacks, cocktails στην οργανωμένη παραλία. Γυαλό Γυαλό, στην παραλία της Φινικούντας. Για ξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές. Instagram Γυαλό Γυαλό Φινικούντα.
2: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώου Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
3: Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η Ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η Ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα γνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φινικούντα. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27 21 0 27 5 36. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
4: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
5: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
5: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
4: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
5: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
5: Τηλέφωνα 27 25 0 41 1 2 32 και 6 9 45 100 7 35.
4: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

Πίθος Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence δεν είναι απλώς ένα εστιατόριο. Είναι ένα σημείο στα βουνάρια, λίγο πριν την Κορώνη, όπου η θέα κυριολεκτικά σε αφοπλίζει. Το μπλε του μεσνιακού κόλπου απλώνεται μπροστά σου χωρίς τέλος. Οι γεύσεις σε προκαλούν και οι νύχτες έχουν άλλη ένταση. Δημιουργική ελληνική κουζίνα με την υπογραφή του σεφ Αθανάσιου Αθανασόπουλου. Premium κοπές από διάσημες φάρμες της Αμερικής. Λίστα κρασιών με επιλεγμένες ελληνικές ετικέτες που αφηγούνται τον τόπο σε κάθε γουλιά. Πίθος Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence. Βουνάρια Μεσσηνία. Εκεί όπου το φως, η θάλασσα και η γεύση γίνονται ένα. Instagram Πίθος Restaurant. Reservation 27 25 0 41 200. Υποχρεωτική κράτηση.

0: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
1: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

0: the club. Follow the lights. Νήσι, West Coast, Καλαμάτα. Νήσι, the club. Chase what you feel. Νήσι, weekends.
1: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 50.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρσα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.

Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.

0: Προτάσεις
1: Kiss FM 89
0: Ναύπλιον. Κοντογιώργος Καφέ στο hot spot της πόλης. Ακτίμια Ουλή. Κοντογιώργος. The coffee bar of the town since 1969. Κοντογιώργος Καφέ. Ακτίμια Ουλή. Μπούρτζη. Ναύπλιον. Don't miss it. Τελικά ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα. Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία. Στην εξωτική παραλία του Ανεμόμυλου στην Φινικούντα, εκεί όπου το γαλάζιο της θάλασσας συναντά την απόλυτη χαλάρωση, σας περιμένει το Sun and Sea Restaurant Beach Bar. Βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και οι στιγμές σας γίνονται οι πιο όμορφες αναμνήσεις του καλοκαιριού. Ξεκινήστε την ημέρα σας με brunch και premium καφέ, απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ στο Beach Bar και αφαιθείτε στις γεύσεις της ελληνομεσογειακής κουζίνας του εστιατορίου με πιάτα που θα σας ταξιδέψουν και θα σας μείνουν αξέχαστα. Άνετο πάρκινγκ για να απολαμβάνετε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Sun and Sea Beach Bar Restaurant στον Ανεμόμυλο Φινικούντας, εκεί όπου το καλοκαίρι έχει γεύση, άρωμα και θέα στο απέραντο γαλάζιο. Sun and Sea. Ζήστε το καλοκαίρι όπως του αξίζει.
1: Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσυκλετών, πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.
0: Στην Φινικούντα η διαμονή σας γίνεται πιο ευχάριστη όταν επιλέξετε τα Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Δίπλα στη θάλασσα, εξοπλισμένα για όλες τις ανάγκες μιας οικογένειας, Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Στη Φινικούντα, site bluehouses.gr.
2: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

0: Το Horizon Restaurant Cocktail Bar βρίσκεται στην πανέμορφη Φοινικούντα Μεσσηνίας. Παραλία είναι μια πανέμορφη, χαλαρωτική θα έλεγα παραλία. Τα φαγητά μας είναι ελληνομεσογειακής κουζίνας, λίγο πειραγμένα θα μπορούσα να τα πω. Η ιδιαιτερότητά μας φέτος είναι ότι τα φαγητά μας συνοδεύονται με τα απόλυτα κοκτέιλ. Αν επιθυμείτε κάποιο φρέσκο ψάρι ή κάτι ιδιαίτερο για εσάς, μαγειρεμένο στο ξυλόφουρνο, μπορείτε να το παραγγείλετε. Αφαιθείτε στη μαγεία της θέας. Απολαύστε τα signature cocktail μας και αφήστε μας να σας ταξιδέψουμε σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία αισθήσεων.
1: Horizon. Φοινικούντα Μεσσηνίας.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
2: Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η Ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η Ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα αγνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φινικούντα.
3: Στον Γυαλό της Φινικούντας θα συναντήσεις το εστιατόριο Γυαλό Γυαλό. Στον Γυαλό Γυαλό κάθε γαστρονομική στιγμή αναδεικνύεται από τις πρώτες ύλες του τόπου μας. Μεσογειακή και παραδοσιακή κουζίνα. Από νωρίς το πρωί, coffee, snacks, cocktails στην οργανωμένη παραλία. Γυαλό Γυαλό στην παραλία της Φινικούντας. Για ξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές. Instagram Γυαλό Γυαλό Φινικούντα.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-98-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
2: Νήσι, the club. Follow the lights. Νήσι, West Coast, Καλαμάτα. Νήσι, the club. Shake.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 099 098.

0: Every Sunday evening, Choa exclusive events. Touch me in the morning. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκαίας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αρυγής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκαία είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931. Προτάσεις
1: Kiss FM 89
0: Ναύπλιον. Κοντογιώργος Καφέ, στο hot spot της πόλης. Ακτίμια Ούλη, Κοντογιώργος. The coffee bar of the town since 1969. Κοντογιώργος Καφέ, Ακτίμια Ούλη, Μπούρτζη, Ναύπλιον. Don't miss it.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτή Νοκ. Reservation 27 210 23 860.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Nisi, the club. Follow the lights. Nisi, West Coast, Kalamata. Nisi, the club. Chase what you feel. Nisi Weekends. Genesis Men Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένου 9. Instagram Genesis Men's Fashion.